0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλήνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Το 90 στο ραδιόφωνο πάρα πολύ στην ΕΡΤ. Έχω περάσει από την τηλεόραση, έχω περάσει από τα site. Ήμουνα μαζί με την ομάδα των νεαρών, πολύ νεότερων παιδιών που φτιάξανε την Ποπαγκάντα μέχρι να αποχωρήσουν από
10: ναι,
9: εκεί.
10: Πάρα πολύ ωραίο site.
9: Ναι, και Nathan's Voice επίσης.
10: Όπου και είσαι μέχρι τώρα πρόσφατα ακόμα.
9: Ναι,
10: αλλά
9: μέχρι...
10: όλα αυτά λοιπόν, κάτσε να το πω εγώ τώρα,
9: ναι.
10: Για να πω εδώ να καταλάβετε τι εστί Νίκο Σαμανίτης. Εκεί λοιπόν στην πανδημία, όλους κάπου μας βάραγε το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, άλλον τον βάραγε ότι ήθελε οπωσδήποτε να βγει έξω. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι που δεν έχω πιάσει ποτέ για δουλειά σπιτιού στο χέρι μου τίποτα. Έβαφα κάτι έπιπλα στο μπαλκόνι μου. Ο καθένας ό,τι του φανεί, του Λολοστεφανή που λένε. Ο Νίκος λοιπόν, τι αποφάσισε να κάνει? Να ξεκινήσει μια έρευνα. Για πέστε εσύ, να ξεκινήσεις μια έρευνα για έναν ζωγράφο του οποίου είχες ένα πίνακα.
9: Ναι, υπήρχε ένας πίνακας στο σπίτι, το οποίο τον θυμόμουν από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Ο οποίος μας ακολούθησε σε όλες τις μετακομίσεις που κάναμε με την οικογένειά μου και μετά το θάνατο δικών μου κατέληξε και στο σπίτι μου. Το ιδιαίτερο αυτού του πίνακα ήταν ότι το περιέβαλε ένα μυστήριο. Πρώτα απ' όλα ήταν ανυπόγραφος. Ναι. Κατόπιν, όπου το είχα ακούσει έτσι το όνομα του ζωγράφου, δεν μου έλεγε απολύτως τίποτα.
10: Και... είχες ακούσει το όνομα του ζωγράφου από τους γονείς σου? Δηλαδή λέγανε ότι αυτός ο πίνακας είναι ανυπόγραφος, αλλά είναι του Νίκου Μπαλόγιαννη?
9: Δεν λέγανε. Κάποια στιγμή, προς το τέρος της ζωής της μητέρας μου, ναι, τη ρώτησα, ναι, αστειευόμενος και ναι, λίγο, ότι είναι αυτός ο πίνακας, ναι, ο μήπως είναι πολύτιμος και τα λέγανε. Ναι, ναι. Και τότε έμαθε ότι τον είχε ζωγραφίσει ένας ζωγράφος του Μεσοπολέμου, ο Νίκος Μπαλόγιαννης, με τον οποίο εκείνη γνωριζόταν κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ήταν και οι δύο οργανωμένοι στην αντίσταση και κάνανε τα περίφημα πάρτι, τα αντιστασιακά πάρτι της κατοχής. Αυτό, ναι, ήταν μια συνήθεια πολύ διαδεδομένη. Γινόντουσαν σε διάφορα σπίτια πάρτι, μαζευόντουσαν νέοι άνθρωποι, ναι, με το πρόσχημα ότι θα διασκεδάσουν και τα, ναι, λοιπά. Ναι, ναι. Όταν υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας, περνάγανε τα βράδια τους εκεί πέρα. Όποτε ακούγανε ότι πλησίαζε κάποιος, βάζανε μουσική και έπαιζε. Η Αρκιζέη τα περιγράφει αυτά πάρα πολύ καλά. Ναι. Και κυρίως και έτσι στρατολογούσαν νέους ανθρώπους καινούριους για, ναι, την αντίσταση, ή κάνανε, ναι, τα, ναι, δικά, ναι, τους, ναι, τα λοιπά. Εκεί λοιπόν στο ατελιέ αυτού του ζωγράφου, του Μπαλόγιαννη, γινόντουσαν αυτά τα πάρτι. Εκεί γνωρίστηκε με τη μητέρα μου και αυτός της χάρισε αυτόν τον πίνακα λίγο πριν φύγει για το Ματαρόα.
10: Το Ματαρόα ήταν ένα πλοίο, να πούμε, έτσι.
9: Το Ματαρόα ήταν ένα πλοίο το οποίο πριν από 80 χρόνια ακριβώς και λίγες μέρες, στις 22 Δεκεμβρίου του 1945, απέμπλεψε από τον Πειραιά, παίρνοντας μαζί του περίπου 200 νέους ανθρώπους, επιστήμονες, φοιτητές, καλλιτέχνες.
10: Θα λέγαμε τον Ανθό.
9: Τον Ανθό ακριβώς της Ελλάδας, της μετεμφυλιακής, όχι μετεμφυλιακής, προεμφυλιακής.
10: Προεμφυλιακής, ναι.
9: Σε αυτή την περίεργη περίοδο μετά τη Βάρκιζα, ναι, μετά τα Δεκεμβριανά, μετά, ναι, τη Βάρκιζα, όπου με πρωτοβουλία του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Οκτάβιου Μερλέου, ο οποίος ήταν διευθυντής του, δόθηκαν από το γαλλικό κράτος 200 τόσες υποτροφίες κατόπιν εξετάσεων σε ανθρώπους που πίστευαν ότι κάτι λένε, μπράβο, ότι δεν πρέπει να μείνουν άλλο στην Ελλάδα, ίσως μερικοί να μην μπορούσαν, διότι κατά το πλείστον ήταν αριστεροί, είχαν αγωνιστεί στην αντίσταση, μερικοί από αυτούς και στα Δεκεμβριανά. Ναι. Τους πήρε λοιπόν αυτούς το Ματαρόα, κάναν ένα ταξίδι 2,5 ημερών με το πλοίο, μετά πήραν το τρένο και φτάσανε στο Παρίσι.
10: Δηλαδή τους πήγε το Ματαρόα που στο...
9: στον Τάρατα.
10: Στον Τάρατα.
9: Στον Τάρατα, ναι, ακριβώς.
10: Από τον Πειραιά στον Τάρατα.
9: Από τον Πειραιά στον, ναι, Τάρατα και μετά με το τρένο Παρίσι, ναι, διέσχισαν την, μάλιστα, Ιταλία, ένα φοβερό ταξίδι, ναι, πολύ άσχημο, από πολύ άσχημες συνθήκες, φτάσαν στην Ελβετία, στη Γαλλία και στις παραμονές του 1946, 29 Δεκεμβρίου, δεν κάνω λάθος, φτάσαν στο Παρίσι μια πολύ κρύα και σκοτεινή νύχτα. Ναι. Πέρασαν τα χρόνια, ναι, και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είτε κράτησαν παρέες μαζί τους ή χώρια ο καθένας, κάνανε μια πολύ σπουδαία καριέρα. Γίνανε πάρα πολύ καλοί επιστήμονες, καλλιτέχνες. Ήτανε η Έλλη Αλεξίου, ήτανε ο Μέμος Μακρύς, ο σπουδαίος γλύπτης, ο οποίος μετά έφυγε, πήγε στην Ουγγαρία και έγινε ουσιαστικά ο εθνικός τους γλύπτης, ναι, ναι, στην σοσιαλιστική τότε Ουγγαρία. Ναι. Ήταν ο Νίκος Βορώνος, ήταν ο Κώστας Οξελός, σπουδαίος φιλόσοφος, ήταν ο Κώστας Παπαϊωάννου, επίσης σπουδαίος φιλόσοφος, ήταν η Μίκα Κρανάκη, συνεργάτητα του Σάρτρ μέχρι και συγγραφέας, ναι, ήταν ένα σωρό άνθρωποι, ναι, οι οποίοι ο Κανδύλης, το δεξί χέρι του Λε Κορμπιζιέ, ο οποίος συνέχισε εκεί το έργο του, και ξαφνικά ο Κορνήλιος Καστοριάδης, μην τον ξεχάσω, και ξαφνικά στα τέλη της δεκαετίας του 80 ένας Γάλλος δημοσιογράφος, συνάδελφος, είπε, ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν ένα βράδυ του Δεκεμβρίου
10: με ένα τρένο
9: στο Παρίσι. Ναι. Και από εκεί και με τη βοήθεια του Καστοριάδη άρχισε να δημιουργείται ο μύθος. Οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι μπαίνανε στις 22 Δεκεμβρίου του 1945 μέσα σε αυτό το καράβι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ξαφνικά περνάνε στο χώρο του μύθου. Διότι όλοι μαζί, γνωστοί και άγνωστοι, και αγνοούμενοι περάσανε στο μύθο. Ακούς ότι ταξίδεψε με τον Ταρέο και είναι σαν να έχει πει μέσα σε ένα λιμπροντόρο.
10: Μπράβο.
9: Πολλοί πέθαναν, όπως και ο δικός μου, ο Νικόλος Μπαλόγιαννης, χωρίς να το ξέρουν καν. Εκείνος πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1966.
10: Χωρίς ποτέ να ξέρει ότι συμμετείχε σε ένα ταξίδι το οποίο εν συνεχεία μπορούσε να αποτελεί σημείο αναφοράς. Ιστορικό σημείο αναφοράς. Αυτό το ταξίδι του Ματαρόα, λοιπόν, του υπεροκειάνιου που τους πήγε.
9: Ναι,
10: ένα πλοίο
9: τέλος πάντων. Το οποίο μάλιστα είχε και τη δική του ιστορία, διότι είχε ερχόμενο στον Πειραιά για να πάει προς την Ιταλία, είχε συμμετάσχει στην περίφημη έξοδο των Εβραίων από τα στρατόπεδα προς το Ισραήλ.
10: Μάλιστα.
9: Ήταν μέρος της μεγάλης αυτής εξόδου.
10: Ναι.
9: Ξαναγυρνάω λοιπόν στον πίνακα. Όλα αυτά μου είχαν δημιουργήσει μια περιέργεια.
10: Βέβαια.
9: Επίσης ότι έφτασε στην Αμερική και ότι είχε αλλάξει το όνομά του. Είχε γίνει Μπελτζόν.
10: Μπελτζόν. Από
9: Μπελόγιαννης.
10: Ναι.
9: Υπήρχε ένα στοιχείο τυχοδιοκτισμού. Υπήρχε το Ματαρόα. Υπήρχαν όλα αυτά. Η κατοχή, η αντίσταση, τ' άφησα. Πέθανε η μητέρα μου, ήρθε ο COVID, άρχισε η καραντίνα και όπως, αντί να βάφω, όπως έλεγες εσύ έπιπλα, γιατί ούτε αυτό θα μπορούσα να το κάνω, θα τα κατέστρεφα, κατέστρεφα όλο το σπίτι.
10: Καλά και εγώ τα κατέστρεψα, μην νομίζεις, ναι.
9: Εντάξει. Μια μέρα είπα να ασχοληθώ με τον Μπαλόγιαννη.
10: Με τον Μπαλόγιαννη. Λοιπόν, περίμενε. Διάλειμμα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η διήγησή σου. Θα βάλουμε ένα τραγούδι, να πω ότι τα τραγούδια που θα ακούσουμε σχετίζονται με την εποχή που πραγματεύεται το βιβλίο. Είναι από μια λίστα που ουσιαστικά δίνεις στο βιβλίο τραγουδιών. Ναι. Έτσι, και είναι πολύ ωραίο αυτό, μου άρεσε πολύ. Να ξεκινήσουμε με το Cheek to Cheek, με Fred Astaire.
9: Ναι, βεβαίως, γιατί είναι και αυτό τραγούδι του Μεσοπολέμου.
10: Έτσι.
9: Και έχει σχέση και με την συνέχεια της ιστορίας μας, κατά κάποιο τρόπο.

0: ακούτε Ionian FM.
1: Θα ίχνη του Μπαλόγερ.
2: Και από εδώ αρχίζουμε, ναι, από εδώ αρχίζει, ναι, ας πούμε, ναι, το βιβλίο. Από, ναι, εδώ αρχίζει η ιστορία μας κατά, ναι, κάποιο τρόπο. Ψάχνουμε στο Google, δεν βρίσκω πολλά πράγματα. Βρίσκω κάποια στιγμή μια ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, ένα mail. Στέλνω μια φωτογραφία του πίνακα χωρίς πολλά-πολλά και δεν πιστεύω ότι θα έχω, ναι, και καμία απάντηση. Την άλλη μέρα, λοιπόν, μου έρχεται μια απάντηση από μια κυρία έκπληκτη που ανακάλυψε έναν πίνακα του πατέρα της στην Αθήνα. Η κυρία αυτή λέγεται Ρέα Μπελτζόν, είναι κόρη του Μπαλόγιανη Μπελτζόν πλέον στην Αμερική και είναι Αμερικανίδα υπήκος, ναι, έχει γεννηθεί στο Σαν Φρανσίσκο, ναι, και τώρα ζει στο Μεξικό.
1: Ναι.
2: Εξηγώ λίγο πολύ την ιστορία, την κατοχή και τα ρέστα. Για το Ματαρόα δεν έχει ιδέα, δεν έχει ακούσει ποτέ τίποτα, δεν ήξερε καν τι είναι. Δεν ξέρει πολλά πράγματα για την ζωή του πατέρα της στην Ελλάδα. Αλλά το ότι της μιλάω για την κατοχή την κάνει να μου στείλει, να σκανάρει και να μου στείλει τις αμέσως επόμενες ημέρες ένα χειρόγραφο το οποίο στην φυσική του κατάσταση, εγώ έχω τα σκανάρισμένες σελίδες, είναι ένα ρολό χαρτιού μήκους 27 μέτρων όταν ξεδιπλώνεται, μέσα στο οποίο, πάνω στο οποίο ο Μπαλόγιανης κατά τη διάρκεια της κατοχής έγραφε ένα ημερολόγιο, μου φάνηκε στην αρχή, στα γαλλικά.
1: Ναι. Μια στιγμή για να καταλάβουμε κάτι. Το χαρτί, το ρολό αυτό, για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει,
2: ναι, ναι,
1: σκεφτείτε να παίρνετε κόλλες α4, να κολλάτε τη μία κάτω από την άλλη. Ρα.
2: Ακριβώς.
1: Και να φτιάξετε ένα πολύ μεγάλο χαρτί, ναι, 27, ναι, μέτρα, ναι, και μετά, ναι, να το κάνετε ρολό αυτό. Εκεί έγραφε, κάπως έτσι έγραφε ο Μπαλόγιανης. Έγραφε λοιπόν στα γαλλικά και μάλιστα με μικρά γραμματάκια,
2: ναι, ναι,
1: από ό,τι έχω δει στο βιβλίο.
2: Κολυβογράμματα. Ναι.
1: Κολυβογράμματα κανονικά,
2: ναι, ναι, ναι,
1: και όχι και σε πολύ καλά γαλλικά από ό,τι κατάλαβα.
2: Σωστά.
1: Ναι, τα οποία όμως μετέφρασε άψογα ελληνικά η Ρούλα Γεωργακοπούλου, δημοσιογράφος επίσης, σύζυγος του Νίκου Αμανίτη. Έγραφε λοιπόν εκεί αυτό το ημερολόγιο, το οποίο στην πραγματικότητα όμως ήταν σαν μια διαρκή ερωτική επιστολή, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Σαν μια ερωτική επιστολή σε συνέχειες.
2: Ακριβώς.
1: Όλη την κατοχή, για σκεφτείτε το λίγο, είναι πραγματικά συγκινητικό, συγκλονιστικό. Ένας άνθρωπος γράφει στην αγαπημένη του, την οποία έχει γνωρίσει, να τα πω λίγο για να βάσω το
2: πάνω
1: στο κλίμα. Δύο χρόνια πριν φύγει με το Ματαρόα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Δύο χρόνια πριν αρχίσει, πριν την κατοχή.
1: Μάλλον, μπράβο. Δύο χρόνια πριν την κατοχή, το 1939. Έχει πάει ξανά στο Παρίσι, πάλι με πλοίο έχει φύγει, με το Πατρίς. Και το γνώρισα το Πατρίς, ξέρεις, γιατί τυχαίνει να είναι ένα καράβι στο οποίο έχω μπει.
2: Έλα.
1: Διότι το Πατρίς για μία χρονιά έκανε το δρομολόγιο Πάτρα-Βενετία το 1976 νομίζω ή 77, κάπου εκεί. Και ήταν το πρώτο ταξίδι που πήγα στο εξωτερικό με τους γονείς μου στη Βενετία. Από την Πάτρα, ήταν μάλιστα, θυμάμαι, να μπαίνουμε με το Πατρί στη Βενετία και μου είναι μια ξέχαστη σκηνή. Όταν λοιπόν διάβασα ότι και το πρώτο του ταξίδι ήταν με το Πατρί, ο καθένας μας βρίσκει κάτι να δεθεί.
2: Ναι,
1: ναι. Είχε λοιπόν πάει στην
2: Παρίσι,
1: είχε ερωτευτεί αυτή την κοπέλα και της έγραφε αυτό το γράμμα, το οποίο είναι γράμμα πολλών ετών και το οποίο ήρθε στα χέρια σου.
2: Και το οποίο προφανώς, επειδή χρησιμοποιούσε κόλλες από αυτές που γίνει για να ζωγραφίσει, δεν είχε, ναι, ούτε τετράδιο ούτε τίποτα, και αυτό τις κόλλαγε και έκανε 10 χρόνια περίπου, 10-15 χρόνια πριν τον Κέρουακ, ο οποίος έγραψε το On the Road χτυπώντας το σε ένα ρολό χαρτί,
1: ναι,
2: ενιαίο,
1: ναι,
2: αυτός,
1: ναι, ναι.
2: Αυτό έκανε το ίδιο, ναι, ο Μπαλόγιανος. Εκεί λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τόσο εγώ όσο και η Ρούλα, η οποία προσφέρθηκε να το μεταφράσει, πολύ δύσκολη και αχάριστη δουλειά,
1: ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: κακά,
1: ναι, ναι,
2: γαλλικά και κακά γράμματα, ναι, παρασυρθήκαμε από το κλίμα το οποίο δημιουργούσε. Ζούσαμε από τη μία την καθημερινότητα της κατοχής. Αυτός γύρναγε στο ατελιέ του, το οποίο βρισκότανε στο λεγόμενο Βατραχονήσι, το οποίο είναι στο Παγκράτη,
1: ναι,
2: στην Αγίου Σπυρίδωνο.
1: Απέναντι από το μαγεμένο αυλό Διαγώνια.
2: Ακριβώς, ναι, είναι, ναι, στην Εραδοσθένους, προς λεγοδρόμος που ανεβαίνει προς το Παγκράτη.
1: Ναι, όχι, όχι, Αρχελάου.
2: Όχι, τέλος πάντων. Δεν είναι, ναι, είναι, ναι, πίσω, ναι, από το, τώρα που είναι το Ίδρυμα Γουλανδρή, πίσω,
1: ναι, ναι,
2: από
1: πίσω,
2: το,
1: εκεί, πιο πίσω,
2: τα σκαλιά, ναι, του, ναι, ναι, Αγίου Σπυρίδωνα. Ναι. Οδός Αγίου Σπυρίδωνος και Ακτίνου.
1: Μάλιστα.
2: στο ατελιέ του λοιπόν, είτε στο σπίτι του στην Πλάκα, χερεφόντος 5, το βράδυ γύρναγε, έγραφε το πώς αισθάνεται, τι συνέβη, τη καθημερινότητά του, όλα αυτά, αλλά τα έγραφε στον άνθρωπο τον οποίο ήταν ερωτευμένος.
1: Στην αγαπημένη
2: του,
1: το
2: η οποία ήταν ζωγράφος επίσης, την είχε γνωρίσει σχολή καλοτανός, στο Ecole des Beaux-Arts. Και εκτός από το κλίμα της εποχής που δίνει, δίνει και πάρα πολλά στοιχεία από την εποχή στο Παρίσι, λίγους μήνες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Ναι.
1: Κάτσε, για μένα
2: είναι μια
1: τραγούδι,
2: συναρπαστική εποχή.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι από την εποχή για να μπούμε λίγο στο νόημα. Ποιο λες να βάλουμε, το...
2: Μπορούμε να βάλουμε το...
1: Το Ζατεντρέ.
2: Ναι, το Ζατεντρέ. Ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το Ζατανδρέ. Είμαστε με τον Νίκο Αμανίτη εδώ, το συγγραφέα του βιβλίου Αγνοούμενος του Ματαρώ. Και πάμε λίγο να πιάσουμε το νήμα τώρα. Λοιπόν, έρχεται στα χέρια σου αυτό το ημερολόγιο, ερωτική επιστολή πολλών χρόνων.
1: Όλων των χρόνων της κατοχής.
0: Του Μπαλόγιαννη προς την αγαπημένη του στο Παρίσι. Και τι κάνεις τώρα εσύ?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα περνάω ωραία τις ημέρες της καραντίνας, της πρώτης σκληρής καραντίνας.
0: Έχεις την γυναίκα σου που σου μεταφράζει.
1: Η οποία μου μεταφράζει. και παράλληλα το διαβάζω κι εγώ. Μπαίνουμε και οι δύο μέσα σε αυτό το φοβερό κλίμα της εποχής και της κατοχής και της αντίστασης, γιατί αυτός μιλάει και για τη δραστηριότητά του. Και του Παρισιού λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Ναι. Αυτός γράφει, δεν παίρνει ποτέ απάντηση, δεν τα στέλνει βέβαια, αλλά υπάρχει δυνατότητα να στέλνεις δελτάρια μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία έχει στείλει κάποια.
0: Οπότε δεν ξέρουμε και ποια ακριβώς μπορεί να έχει στείλει, ναι.
1: Ακριβώς. Αισθάνεται ότι για κάποιο λόγο η Μουν, έτσι τη λένε την κοπέλα, έχει θυμώσει και δεν το απαντάει. Είναι λίγο κυκλοθυμικός αυτός, ναι. Το βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κάποια στιγμή η μητέρα της γράφει ότι η Μουν είναι παντρεμένη, οικογενειάρχη, σταμάτα να της γράφεις, αυτός δεν θέλει να το πιστέψει. Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως εγώ ασχολιόμουν με αυτόν, με αυτό που έγραφε στη διάρκεια της κατοχής, έτσι και αυτός έγραφε στη Μουν για να επιβιώσει.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, εγώ στη διάρκεια της πανδημίας, εκείνος για να επιβιώσει, να επιβιώσει στην διάρκεια κατοχή, της κατοχής. Και όταν τελειώνει αυτό το γράμμα, το οποίο τελειώνει την ημέρα της απελευθέρωσης, λέει ότι ο κόσμος είναι έξω, ναι, αλλά εγώ κάθομαι και φτιάχνω αφίσες, έφτιαχνε αφίσες για το ΕΑΜ και τα ρέστα. Ναι. Σταματάει αυτό το χειρόγραφο και λέω, τώρα τι γίνεται.
0: Σταματάει μαζί με την απελευθέρωση.
1: Σταματάει με την απελευθέρωση. Ναι. Έχω όμως εγώ και νομίζω και ο αναγνώστης πάρει ένα σωρό πληροφορίες και ένα σωρό απορίες. Τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι, ναι, αυτοί οι δύο ερωτευμένοι, τι έγινε η Μουν. Ζούσε, γιατί δεν το έγραψε.
0: Μια στιγμή πέθανε. Ουσιαστικά αυτό σταματάει την ώρα που αυτό μπαίνει στο Ματαρώ πλέον για να
1: Όχι, αυτό σταματάει, την ημέρα της απελευθέρωσης.
0: Δηλαδή, άρα πριν μπει στο Ματαρώ.
1: 12 Οκτωβρίου του 1944.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μήνα και δύο μέρες πριν μπει στο Ματαρώ. Και δύο μήνες πριν μπει στο Ματαρώ. Κύριε, την ξαναβρήκε. Αυτό έλεγε: θα έρθω να σε βρω. Όλα αυτά που έλεγε, τα κατάφερε. Ζούσε αυτή, πέθανε. Έγινε σπουδαία ζωγράφο. Αναφέρει πολλέ φορέ. Αυτό ήταν συμφοιτητή με τον Γιάννη Μόραλι.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στην Σχολή Καλών Τεχνών στην Ελλάδα, ήταν στο ίδιο ατελιέ του Ουμβέρτου Αργυρού μέχρι το τέλο των σπουδών του. Και μετά ήταν μαζί με τον Μόραλι και τον Σπυρόπουλο στο ατελιέ Γκεράν στη Κολ ντε Μποζάρ στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Και αναφέρεται πολλέ φορέ ότι τόσο ο Μόραλι όσο ο παπά, ο Λαμέρα και άλλοι φίλοι του με τους οποίους ήταν στο Παρίσι και ξέρανε τη Μουν, του λέγανε ότι είναι φοβερό ταλέντο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερή ζωγράφος.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, έγινε πράγματι. Και αρχίζω να ψάχνω, από εκεί έρχεται η δική μου σειρά, φίλμε τον Μπαλόγιαννη ως συγγραφέα, και αρχίζω να ψάχνω να βρω τις τύχες και τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Άρα αυτό... αναψάχνεις, ναι μεν τι έγινε ο Μπαλόγιαννης, που ξέρεις όμως ότι κάποια στιγμή πήγε στην Αμερική, αλλά δεν... τι έγινε και η Μουν.
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε η Μουν, δεν ξέρω καν ποιο όνομα είναι της Μουν.

0: Διότι όποιο Γάλλο φίλο ρωτήσω, μου λέει δεν ξέρουμε τι ονόματος είναι υποκοριστικό. Μπορεί να είναι Σιμών, Ζακλίν, Ζενεβιέ.
1: Ναι, οπότε δεν μπορεί να τη βρει σαν μια ζωγράφη που το μικρό τη όνομα ήταν Μουν και να λήξει το θέμα.
0: Επίθετο δεν έχω βρει.
1: Ναι.
0: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν 20 χρονών.
1: Το 39.
0: Ναι, είχε γεννηθεί το 20. Ήταν 19 χρονών το 39. Ότι είχε από τα συμφραζόμενα που έβλεπα στο γράμμα, ότι είχε έναν αδελφό ή μια αδελφή, και ότι είχαν κατέβει σε ένα χωριό, σε μια περιοχή της Νότιας Γαλλίας, λίγο πριν αυτός φύγει για την Ελλάδα, τον Αύγουστο του 39, μια περιοχή που λεγόταν Κανταγκάι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο εξωτικό όνομα, το οποίο επίσης με τραβούσε λίγο το ενδιαφέρον. Και άρχισε να ψάχνω το Κανταγκάι. Δεν το έβρισκα πουθενά, ούτε το Κανταγκάι.
1: Ναι. Εννοείς δεν το έβρισκε στο χάρτη.
0: Στο χάρτη.
1: Ναι. Ναι.
0: Μετά πολλά βρήκα
1: δεν
0: κάτι.
1: Το έχω ακούσει ποτέ.
0: Μα ναι, πού να το έχει ακούσει. Ήταν δίπλα σε ένα χωριό, το οποίο αναφερόταν επίσης, ονόματι Ρουσέ, κοντά στο Εξ-αν-Προβάνς, κοντά στη Μασσαλία.
1: Μάλιστα.
0: Μια πολύ ωραία περιοχή. Mm. Και άρχισα μια απίστευτη έρευνα, αδύνατη.
1: Σημειωτέων γιατί... είναι και πανδημία, δεν μπορείς να μπει σε ένα αεροπλάνο να πας στη Μασσαλία και να φτάσεις μέχρι το Κανταγκάι, όπως το είπες.
0: Ακριβώς.
1: Να ψάξεις εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Στο νεκροταφείο, αν μη τι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τον Κανταγκάι και σήμερα, αν ρωτήσεις στους ανθρώπους περιοχής, δεν ξέρουν.
1: Το ξέρουν.
0: Ίσως να ήταν το όνομα ενός σπιτιού.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως να ήταν μια περιοχή που πήρε το όνομά της από αυτό το
1: Μάλιστα.
0: σπίτι.
1: Λοιπόν, για να καταλάβω τώρα, πώς βρήκες άκρη.
0: Ναι, το βιβλίο ξεκινάει λοιπόν από τις προσπάθειές μου να βρω μια άκρη για αυτήν και από την άλλη με μια προσπάθεια να αναβιώσω αυτή την τρομακτική αλλά και συναρπαστική εποχή που ζουν δύο άνθρωποι στο Παρίσι του 39, την ώρα που εμείς ξέρουμε ότι κάθε μέρα που περνάει είναι μια αντίστροφη μέτρηση προς το απόλυτο, την απόλυτη καταστροφή.
1: Αυτό είναι απόλυτα συγκινητικό, το γεγονός ότι αυτοί οι δύο ερωτευμένοι είναι νέα παιδιά τότε αυτοί, έτσι, και ζουν χωρίς να ξέρουν το αύριο, ανύποπτοι, ανυποψίαστοι και ευτυχισμένοι λόγω του έρωτά τους. Και επακολουθούν όλα αυτά που επακολούθησαν στην ανθρωπότητα.
0: Και εμείς το ξέρουμε.
1: Και εμείς το ξέρουμε τι έχει επακολουθήσει. Ναι.
0: Εκεί μπήκαμε πάθος μέσα στην έρευνα αυτή. Βρήκα και διάβασα όλες τις εφημερίδες τις γαλλικές της εποχής, ό,τι συνέβη από τον καιρό τον οποίο είχανε. Φοβερό κρύο τα Χριστούγεννα.
1: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση το εξής. Θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει το βιβλίο και λες στην πρώτη σελίδα, λες. Μισό λεπτό. Θέλω στον πρόλογο να πάω, γιατί το είδα χθες. Λες την Παρασκευή 1η Ιουλίου του 1938, παρένθεση, καιρός έθριος, πρωινή θερμοκρασία 27 βαθμοί, στις 14 ακριβώς, ο Νίκος Μπαλόγιαννης, 27 ετών, ζωγράφος, κάνει την εμφάνισή του στο λιμάνι του Πειραιά. Το 38. Ναι. Λοιπόν, και κατάλαβα ότι είχε όντως αυτή τη θερμοκρασία τότε στον Πειραιά.
0: Βεβαίως.
1: Το έχει ψάξει.
0: Βεβαίως.
1: Εκείνη την ημέρα.
0: Αυτό που έκανα, υπάρχουν στοιχεία μυθοπλασίας μέσα στο βιβλίο, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία μυθοπλασίας βασίζονται
1: σε
0: πραγματικά γεγονότα.
1: Ναι.
0: Όταν αυτοί βρεθήκανε στις 26 Δεκεμβρίου του 38, που θεωρώ την ημέρα που έγιναν ζευγάρι, εν πάση περιπτώσει, από τα συμφραζόμενα.
1: Ναι.
0: Πήρα και διάβασα ό,τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα. Από το κλίμα, από το αυτό, πότε άρχισε να χιονίζει, παίζανε οι κινηματογράφοι. Έτσι ώστε από τη στιγμή που τους βάζω μέσα και προσπαθώ να αναβιώσω το κλίμα της εποχής, να υπάρχει τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήσουν να είναι 100% πραγματικά.
1: Έχεις βάλει ένα quote του Γιώζεφ Ροτ, μια ατάκα του Γιώζεφ Ροτ στην εισαγωγή σου από τη Φυγή Χωρίς Τέλος, που λέει: δεν επινόησα τίποτα, δεν πρόσθεσα τίποτα δικό μου. Σημασία δεν έχει πια η ποιητική ανάπλαση, σημασία έχει μόνο η παρατήρηση των γεγονότων. Και αυτό μου άρεσε πολύ, γιατί κατάλαβα ότι είναι ακριβώς αυτό που κάνεις. Αλλά πες μου λίγο, χωρίς να μου το χαλάσεις, γιατί εγώ είμαι στην αρχή ακόμα. Και χωρίς να το χαλάσεις και στους ακροατές μας και αυτούς που μας βλέπουν από το YouTube. Βρίσκεις τι γίνεται με την κοπέλα?
0: Αυτό δεν μπορώ.
1: Δεν θα μας το πεις.
0: Αυτό είναι Το βιβλίο έχει και μερικά μυστήρια. Μάλιστα. Και η έρευνά μου είναι κατά κάποιο τρόπο αστυνομική.
1: Ναι.
0: Και αυτό το οποίο κάνω στο βιβλίο είναι να προχωράω σιγά σιγά την έρευνα και να αφήνω τον αναγνώστη να παρακολουθεί και το γράψιμο του βιβλίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μιλάω για τον εαυτό μου, για τις δυσκολίες που έχω,
1: ναι,
0: κάθε φορά που βρίσκω ή δεν βρίσκω κάτι. Το τι γίνεται στο τέλος,
1: να σου πω, ο πίνακας αυτός που έχεις,
0: ναι,
1: καταρχάς θέλω να τον περιγράψεις λίγο τον πίνακα, εγώ τον έχω δει γιατί τον έχεις στο βιβλίο, αλλά λίγο να το πούμε στους, ναι, σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Εδώ μπορώ να δείξω λίγο, αλλά δεν φαίνεται ιδιαίτερα,
0: ναι,
1: στην κάμερα. Πες εσύ λίγο περί τίνος πρόκειται.
0: Λοιπόν, είναι ο εθνικός κύπρος. Ποια κάμερα με
1: βλέπει αυτή. Αυτή βλέπει εσένα.
0: Αυτή βλέπει εμένα, ωραία.
1: Ναι. Αλλά, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, είναι ένας πίνακας του εθνικού κήπου,
1: ναι,
0: όπου οι φιγούρες είναι δυσδιάστατες, δεν έχουν βάθος και το χαρακτηριστικό τους είναι τα ψηλά δέντρα και με πολλά χρώματα,
1: ναι,
0: τα οποία,
1: ναι,
0: επικρατούν σε όλο το κάδρο, mm, ας πούμε.
1: Και κάθεται μια γυναίκα,
0: και κάθεται
1: σε ένα
0: παγκάκι, με ένα λαντό έτσι από αυτά τα που βάζανε μέσα τα παιδάκια.
1: Σαν καροτσάκι μωρού.
0: Σαν καροτσάκι, ναι, μωρού, ναι, ναι, που είναι.
1: Ναι.
0: Και κάθεται σε ένα παγκάκι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός,
1: αυτός ο πίνακας τώρα πες μου λίγο για σένα μετά από αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει το να τον έχεις στο σπίτι. Πού τον έχεις, τον έχεις κρεμασμένο στο σαλόνι.
0: Είναι, ναι, εκεί που τον είχα, δεν τον άλλαξα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Είναι εκεί. Κάθομαι και τον κοιτάω,
1: ναι,
0: μερικές,
1: ναι,
0: φορές, ναι, περισσότερο, ναι, από ό,τι πριν. Ήταν μέρος του σπιτιού σας, λέω, από την...
1: Ναι. Να σου πω, με την, κόρη του,
0: ναι,
1: Μπαλόγενη,
0: του
1: που σου έστειλε όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έχεις κρατήσει επικοινωνία.
0: Βέβαια. Η κόρη του... Ο Μπαλόγιανης είχε γεννηθεί το 1911,
1: ναι,
0: και πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1966.
1: Ναι.
0: Είχε γεννηθεί στο Βαλτεσινίκο της Αρκαδίας. Όταν η Ρέα, η μικρή του κόρη, είχε άλλη μία την, mm, Αθηνά, ήταν μόλις 11 χρονών.
1: Mm.
0: Η Ρέα κληρονόμησε το σπίτι των γονιών της,
1: ναι,
0: στη Νέα Υόρκη, σε ένα προάστιο της Νέας Υόρκης, όταν μετά το θάνατο του πατέρα της, και έτσι κατά κάποιο τρόπο είχε στη σοφίτα ό,τι υλικό είχε αφήσει ο πατέρας που κράταγε τα πάντα.
1: Ο πατέρας της εξακολούθησε να είναι ένας ζωγράφος, δηλαδή διακεκριμένος πλέον. Ναι. Έβγαλε λεφτά από τη ζωγραφική αυτός ο άνθρωπος.
0: Αυτός ο άνθρωπος δεν τον συναντάς σχεδόν πουθενά,
1: ναι,
0: στην ελληνική βιβλιογραφία των εικαστικών.
1: Στην Αμερική, ας πούμε, έκανε εκθέσεις. Πώς...
0: Στην Αμερική,
1: ναι,
0: πέρασε σε ένα νέο είδος καλλιτεχνικής δραστηριότητας,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: λεγόταν μεταλλοτεχνία. Ασχολήθηκε με το μέταλλο.
1: Α.
0: Έκανε λοιπόν μεγάλους πίνακες και κυρίως τυχογραφίες, μέταλλο τυχογραφίες,
1: ναι,
0: χρησιμοποιώντας κομματάκια μετάλλου, τα οποία τα έτριβε με κάποιον τρόπο και έτσι ρίχνοντας φως επάνω τους, αυτά παίρναν ένα χρωματισμό. Ήταν μια πατέντα την οποία την είχε καταθέσει κιόλας. Έγινε αρκετά, είχε αρκετή επιτυχία στην Καλιφόρνια.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν περισσότερο, απευθυνόταν σε πελάτες βιομηχανίας.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Πάντως έβγαλε λεφτά από την τέχνη του.
0: Έζησε από την τέχνη του,
1: ναι,
0: έκανε
1: την
0: αυτή του.
1: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι,
0: ναι,
1: για να έτσι σπάσουμε λίγο τη διήγησή μας, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μας πεις μετά και τη σχέση που έχεις αποκτήσει με την κόρη του,
0: ναι,
1: αν έχεις, και
0: ναι,
1: αν μπορείς,
0: ναι,
1: να έρθει,
0: ναι,
1: εδώ, ναι, είμαι περίεργος, σε κάποια παρουσίαση του βιβλίου ή οτιδήποτε, ναι, πάμε να ακούσουμε «I'm in the mood for love»,
0: ναι,
1: που είναι επίσης πολύ στο κλίμα.

0: Ιόνιον FM Stereo.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
6: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hot spot του ίντερνετ.
16: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
17: Βρήκα τους οδηγούς, οδηγός Ιγκλέση, ο οποίος σου περιγράφει από το ποια καφενεία έχουν τηλέφωνο, από τα γαλακτοπολία τα οποία μένουν ανοιχτά όλη τη νύχτα, μέχρι ποια ώρα κλείνουν τα καταστήματα. Παραμονές εορτών τα κουρία κλείνουν τα μεσάνυχτα, άμα δεν το ξέρεις.
18: Τι λες τώρα.
17: Βεβαίως. Γιορτές Πέτρου και Παύλου, Αγίου Δημητρίου, είναι αργίες, ναι. Κωνσταντίνου και Ελένης βεβαίως. Όλος ο κόσμος πήγαινε στο Ζάπιο, ας πούμε. Ότι υπήρχαν ακόμα τα γεφύρια του Ηλισσού απέναντι από το στάδιο.
18: Άρα μιλάμε τώρα για μια εξωστρέφεια, μια γιορτή, μια κατάσταση.
17: Ναι, ναι, ναι,
18: και για πολύ, όπως λες, ερωτισμό. Και
17: βέβαια. Και
18: Χαρά.
17: Τον φαντάζομαι λοιπόν να ζει εκεί πέρα. Παρακολουθώ τις διαδρομές του από το ατελιέ του στο σπίτι του, στο Υπουργείο, δουλεύει στο Υπουργείο Παιδείας, Διεύθυνση Καλών Τεχνών, που είναι ουσιαστικά το Υπουργείο Πολιτισμού, το σημερινό δικό μας, που είναι δημιούργημα της Χούντας. Το 70 τόσο δημιουργήθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού. Μέχρι τότε όλες οι αρμοδιότητες του ήταν στο Υπουργείο Παιδείας. Ακριβώς. Και παρακολουθώ την ιστορία του, παρακολουθώ τις διαμάχες μέσα στη Σχολή Καλών Τεχνών, πώς κυνηγάνε τον Παρθένη οι συντηρητικοί καθηγητές της Ακαδημίας του Μονάχου, οι οποίοι ήταν τον Ζαχαρία Παπαντονίου. Έχει ο δικός μου ένα μπλέξιμο του Ζαχαρία Παπαντονίου.
18: Ο Ζαχαρία Παπαντονίου ήταν και διευθυντής, νομίζω, της σχολής.
17: Ήταν διευθυντής πινακοθήκης και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε φροντίσει με το Βενιζέλο και τον Γιώργο Παπανδρέου για να προσπαθήσουν να εξυγχρονίσουν κάπως. Φέρανε τον Παρθένη και τον Κεφαλινό, αλλά ήταν μια μειοψηφία. Στη συνέχεια, άλλη έκπληξη, ξαφνικά βρίσκεται ιδιαίτερος δύο υπουργών του Μεταξά.
18: Ο Μπαλόγιαννης.
17: Ο Μπαλόγιαννης. Ναι. Ο ένας από
18: αυτούς. Ο Μπαλόγιαννης, ο μετέπειτα Αμίτης.
17: Ναι, βεβαίως. Είναι απολυτήκη, συντηρητικός. Είναι πολύ συντηρητικός. Ναι. Και στα εικαστικά.
18: Μάλιστα.
17: Και ανάμεσα σε όλα αυτά μπλέκονται διάφορες ιστορίες ανθρώπων που έχει γνωρίσει. Που έχει γνωρίσει πολλούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους, γνωστούς και αγνώστους, του οποίους προσπαθώ να ξαναζήσω, να τους κάνω να ξαναζήσουν,
18: να
17: λάψουν λίγο τα φαναράκια τους πάλι.
18: Πολύ γνωστοί άνθρωποι
17: και, επίσης,
18: και Έλληνες και ξένοι, και στο Παρίσι αρκετοί.
17: Ναι, αλλά και άγνωστοι.
18: Και άγνωστοι.
17: Και άγνωστοι στον πολύ κόσμο.
18: Ναι.
17: Οι οποίοι έχουν όμως σκεφτεί κάτι να πούνε, και αυτό που λέω είναι ότι έτσι όπως βλέπω εγώ την ιστορία, η ιστορία με Γιώτα Κεφαλαίου είναι ένα μάζεμα πολλών μικρών ιδιωτικών και αγνώστων ιστοριών που προσπάθησα κατά κάποιο τρόπο να...
18: Μπράβο. Είναι καταπληκτική δουλειά. Δυστυχώς έχουμε μόνο 2 λεπτά, θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου πάρα πολύ ώρα, αλήθεια. Θέλω λίγο να μου πεις για τη σχέση σου με την κόρη του τώρα, του Μπαλόγιαννη. Δηλαδή αυτή η γυναίκα, η οποία είναι τώρα πόσο, περίπου 70 χρονών, κάτι τέτοιο. Από ό,τι μου είπες, 70 χρονών περίπου, και η οποία θα έρθει στην Ελλάδα, ας πούμε, όταν παρουσιάσεις αυτό το βιβλίο.
17: Καλά.
18: Είσαστε σε επαφή, πώς να σου παχτεί,
17: είμαστε,
18: φίλοι,
17: είμαστε σε επαφή, γράφουμε συνέχεια.
18: Μπορεί να διαβάσει, πώς γίνεται, θα το μεταφράσει αυτό.
17: Το έχει πάρει, το έχω στείλει, το έχει κάνει φίλο και φτερό, το έχει σκανάρει, προσπαθεί να βρει τρόπο
18: να το περάσει
17: το PDF, να το κάνει Word και μετά να το βρει κάποιον αυτόματο μεταφραστή, να το μεταφράσει. Βέβαια την έχει συνεπάρει το γεγονός ότι ο πατέρας της από την ανωνυμία έχει περάσει.
18: Βέβαια.
17: Έχει πάθος με τον πατέρα της, έχει ψάξει τα πάντα. Θεωρεί ότι είναι ένας καταπληκτικός ζωγράφος ο οποίος έχει αγνοηθεί και αυτά. Ναι. Εγώ δεν κάνω κριτική. Δεν είμαι κριτικός τέχνης. Παρουσιάζω τον άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρον.
18: Τον άνθρωπο και την εποχή, όπως λες, και την ιστορία.
17: Την εποχή και την ιστορία.
18: Γιατί εδώ υπάρχει ένα story.
17: Ναι. Και προσπαθώ να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις που δεν είχαμε κάνει ποτέ στους δικούς μας όταν ζούσανε.
18: Ναι.
17: Γιατί είναι μέσα και ιστορίες δικών μας ανθρώπων.
18: Ξέρετε, αυτό ας το κρατήσουμε, επειδή πρέπει να τελειώσουμε. Ας το κρατήσουμε όλοι μας στο μυαλό μας, και εσείς οι νεότεροι και οι παλιότεροι, όσοι ακόμα έχουν τους γονείς τους ή τους παππούδες τους. Μην τους αφήνετε να φύγουν από τη ζωή χωρίς να μάθετε πρώτα πράγματα που ξέρουν, και όταν σας τα λένε, γιατί το έχω κάνει και γι' αυτό το λέω, είμαι παθός που λένε, όταν σας τα λένε και τα ακούτε εκείνη τη στιγμή και τα ξεχνάτε, να σκέφτεστε ότι μπορεί να σας έχουν πει κάτι πολύ σημαντικό που μετά από χρόνια θα θέλετε να το ανακαλέσετε και δεν θα μπορείτε.
17: Έτσι.
18: Άρα βάλτε τους να τα πούν και σε εσάς και σε άλλους, και στους δικούς σας ανθρώπους, στα αδέρφια σας, στους φίλους σας, στη γυναίκα σας, στη σχέση σας, οποιονδήποτε. Θα τα βρείτε μπροστά σας, έτσι δεν είναι?
17: Έτσι είναι.
18: Έτσι είναι.
17: Ακριβώς.
18: Λοιπόν, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ ωραία ακόμα συζήτηση, γιατί αυτό το βιβλίο είναι αλήθεια πάρα πολύ ωραίο. Λέω να κλείσουμε με Αθήνα του Μεσοπολέμου.
17: Οπωσδήποτε.
18: Του Μεσοπολέμου, δεν είναι το Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκου, Βουδαπέστη, Βιέννη.
17: Ναι.
18: Γιατί μετά το πόλεμο, τι να πας και να κάνεις και σε αυτά. Διαλυμένα ήταν όλα.
17: Ακριβώς.
18: Πριν ήταν.
17: Ότι
18: παρά όλες αυτές τις φοβερές πόλεις, μπρος στην Αθήνα καμιά σας δεν βγαίνει, λέει η Σοφία Βέμπο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεώ Ραπίτης. Στέλνουμε και την αγάπη μας στην κόρη του.
17: Ακριβώς.
18: Του Ραπίτη, που την αγαπάμε πολύ.
17: Θα δεις, το γράψω τώρα, μόλις πάμε να στείλω mail.
18: Την αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, φιλιά, καλό απόγευμα.
17: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
18: Ευχαριστώ πολύ.
17: Δεν ξέρω τι άλλο λένε.
18: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Άλλο.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά. Αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
9: Diamonds are forever.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
12: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
11: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
13: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
14: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
15: Ακούτε Ιόνιον FM.
16: Είναι το άλμπουμ της Κυριακής. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Κάθε Κυριακή φροντίζουμε να ακούμε τραγούδια από κασέτες που μας συνόδευαν σε παλιές διαδρομές της δεκαετίας του 70 και του 80. Οι κασέτες αυτές με τα φτηνά υλικά αλλά τα πανάκριβα τραγούδια ζωντανεύουν και γίνονται μια δίωρη εκπομπή που κατά τη διάρκεια της ξεφυλίζουμε τις σελίδες του άλμπουμ της ζωής μας. Φωτογραφίες παλιές, πρόσωπα που είτε έχουν φύγει είτε παραμένουν κοντά μας, εικόνες που είναι συνδεδεμένες και με ένα τραγούδι. Καλησπέρα σας.

Δεν είναι λίγες οι στιγμές που περνάμε ακούγοντας ένα τραγούδι και ταυτόχρονα κοιτάζουμε και μια αγαπημένη φωτογραφία. Αυτά τα τραγούδια θυμόμαστε στο άλμπουμ της Κυριακής, αυτά τα τραγούδια που φέρνουν στο μυαλό μας αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένους τόπους, ίσως και αγαπημένα αντικείμενα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η διαδρομή είναι μεγάλη και είναι μπροστά μας.

Κυριακή απόγευμα και ανοίγουμε μαζί το άλμπουμ των αναμνήσεων, εκεί που οι φωτογραφίες ξεθοριάζουν, αλλά τα συναισθήματα μένουν ζωντανά. Κάθε τραγούδι και ένα καρέ, κάθε στίχος και ένα βλέμμα. Μείνετε μαζί μας να ξεφυλίσουμε εικόνες που μιλούν σαν παλιές Polaroid, αν τις θυμάστε, που αρνούνται να ξεχαστούν μοιραία.

Στο άλμπουμ σήμερα οι εικόνες έχουν ήχο, μυρίζουν άνοιξη και καλοκαίρι, θυμίζουν παλιά κασετόφωνα και τραγούδια που γράφτηκαν πάνω σε ιδιαίτερες στιγμές. Ας κλείσουμε λοιπόν τα μάτια και ας δούμε τις δικές μας φωτογραφίες να ζωντανεύουν μέσα από μελωδίες που δεν έφυγαν ποτέ από το μυαλό μας.

Στο άλμπουμ σήμερα οι εικόνες έχουν ήχο, μυρίζουν άνοιξη και καλοκαίρι. Θυμίζουν παλιά κασετόφωνα και τραγούδια που γράφτηκαν πάνω σε ιδιαίτερες στιγμές. Ας κλείσουμε λοιπόν τα μάτια και ας δούμε τις δικές μας φωτογραφίες να ζωντανεύουν μέσα από μελωδίες που δεν έφυγαν ποτέ από το μυαλό μας.

που γράφτηκαν πάνω σε ιδιαίτερες στιγμές. Ας κλείσουμε λοιπόν τα μάτια και ας δούμε τις δικές μας φωτογραφίες να ζωντανεύουν μέσα από μελωδίες που δεν έφυγαν ποτέ από το μυαλό μας.

Κάθε σελίδα του άλμπουμ είναι και ένα ταξίδι σε φωτογραφίες που δεν ανέβηκαν ποτέ στο διαδίκτυο, αλλά χαράχτηκαν βαθιά μέσα μας. Σήμερα αφήνουμε τα τραγούδια να γίνουν εικόνες και τις εικόνες να γίνουν συνέστημα. Πάμε να θυμηθούμε χωρίς φίλτρα, όπως τότε, που όλα ήταν πιο αληθινά.

Ανοίγουμε το άλμπουμ και ξεφυλίζουμε στιγμές που μυρίζουν νοσταλγία. Τραγούδια που έγιναν φωτογραφίες στο μυαλό μας, γέλια που πάγωσαν σε κάποιο καρέ και βλέμματα που δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Εδώ κάθε ήχος κουβαλά μια ιστορία και κάθε ιστορία έχει το δικό της soundtrack.

Στο άλμπουμ οι εικόνες δεν μένουν ακίνητες, ζωντανεύουν στους ρυθμούς τραγουδιών που αγαπήσαμε, φωτίζονται σαν παλιές φωτογραφίες σε σκοτεινό θάλαμο. Μείνετε μαζί μας να ενώσουμε ήχους και αναμνήσεις σε μια εκπομπή που μοιάζει με παλιό κουτί γεμάτο όμορφες στιγμές.

σαν να ξεφυλίζεις ένα παλιό άλμπουμ φωτογραφιών. Έτσι είναι η σημερινή μας εκπομπή. Στιγμές που έγιναν τραγούδια, τραγούδια που έγιναν εικόνες. Στο άλμπουμ δεν ψάχνουμε το τέλειο καρέ, αλλά το καρέ αυτό που μας έκανε να χαμογελάσουμε χωρίς λόγο.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που γκαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
5: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Άλμπουμ λοιπόν σημαίνει αναμνήσεις και οι αναμνήσεις όπως ξέρετε έχουν ήχο. Ένα τραγούδι που έπαιζε στο ραδιόφωνο, μια φωτογραφία ξεχασμένη σε κάποιο σιρτάρι, ένα βλέμμα που δεν έσβησε ποτέ. Σήμερα τα ενώνουμε όλα σε μια ραδιοφωνική διαδρομή γεμάτη εικόνες που μιλούν στην ψυχή μας. Δεύτερη ώρα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με τον Θανάση Αθανασόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει.

Εδώ στο άλμπουμ κάθε τραγούδι είναι μια φωτογραφία που ουσιαστικά δεν τραβήχτηκε ποτέ, αλλά τη θυμόμαστε σαν να ήταν μπροστά μας. Οι εικόνες παίρνουν ζωή μέσα από νότες και οι νότες παραπέμπουν σε οικεία πρόσωπα. Μείνετε κοντά μας για να δείτε όσα ακούγονται και να τα ακούσετε με την καρδιά σας.

Κυριακή απόγευμα και το άλμπουμ παραμένει ανοιχτό. Φωτογραφίες που κυτρίνησαν, τραγούδια που δεν παλιώνουν, στιγμές που έγιναν ιστορίες. Είστε σταθερά συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και θα παραμείνετε εδώ, διότι όπως ξέρετε, πάντοτε υπάρχει λόγος.

Σήμερα στο άλμπουμ κάθε σελίδα είναι γεμάτη από εικόνες που τραγουδούν, από παλιά στιγμιότυπα μέχρι ξεχασμένα φιλμ. Όλα βρίσκουν τη φωνή τους μέσα από μουσικές που άφησαν εποχή. Ελάτε λοιπόν να φτιάξουμε μαζί το δικό μας ηχητικό άλμπουμ, γεμάτο από ζωή και μνήμες.

Ανοίγουμε το άλμπουμ και αφήνουμε τις σελίδες να μας ταξιδέψουν εκεί που μια φωτογραφία αρκεί για να ξανακούσεις ένα τραγούδι και μια μελωδία για να θυμηθείς ξανά ένα πρόσωπο. Οι εικόνες μπλέκονται με τους ήχους και γίνονται ιστορίες που δεν υπόθηκαν ποτέ, αλλά τις κουβαλάμε πάντοτε μέσα μας.

Στο άλμπουμ της Κυριακής οι φωτογραφίες αποκτούν ζωή. Ξεθοριασμένες λιγάκι, αλλά γεμίζουν ξανά χρώμα μέσα από τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα άλλα πράγματα στη ζωή μας. Κάθε εικόνα έχει τη δική της μελωδία και κάθε μελωδία κρύβει μια μικρή στιγμή. Μείνετε εδώ μαζί μας στα Παραπολιτικά 90,1 για να φτάσουμε στο τέλος μιας ακόμα διαδρομής.

0: Κάθε τραγούδι που ακούμε εδώ στο άλμπουμ είναι σαν να κρατάμε μια παλιά φωτογραφία στα χέρια μας. Την κοιτάζουμε και ξαφνικά θυμόμαστε τα πάντα. Τα πρόσωπα, τα μέρη ή τα λόγια που υπόθηκαν. Σήμερα δίνουμε φωνή σε αυτές τις εικόνες και τις αφήνουμε να μας πούν τη δική τους ιστορία.
1: Μπορεί να φύγεις, κάποτε μπορεί

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά!
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε.

Το άλμπουμ παραμένει ανοιχτό για λίγο ακόμα και μαζί του ξεδιπλώνονται εικόνες γεμάτες ζωή. Σαν παλιές φωτογραφίες που δεν έχασαν ποτέ τη δύναμή τους. Τραγούδια γίνονται στιγμές και στιγμές γίνονται μνήμες που επιστρέφουν ξανά και ξανά. Ένα ταξίδι ανάμεσα σε ήχους και εικόνες που δεν πρόκειται να σβήσουν.

Σήμερα στο άλμπουμ οι αναμνήσεις δεν έμειναν σιωπηλές, νομίζω. Μίλησαν μέσα από τραγούδια και ζωντάνεψαν σαν φωτογραφίες που μόλις εμφανίστηκαν. Κάθε σελίδα και μια ιστορία. Κάθε ιστορία και μια εικόνα που άξιζε πραγματικά να θυμηθούμε. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Θερμές ευχαριστίες πρώτα σε εσάς για τη διακριτική συντροφιά. Εν συνεχεία, ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Από τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Καλό βράδυ, γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 11. Η ώρα είναι 11.
1: Ionion FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
9: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
10: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
9: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
10: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
9: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
11: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
12: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
13: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
14: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
15: Όλες οι ειδήσεις.
14: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
16: Στο freegr.gr.
17: Η πύλη της τεχνολογίας.
18: Το hotspot του ίντερνετ.

άλλος ιστορικός ζωντανά ηχογραφημένος δίσκος, το Unplugged των Nirvana από το 1994. Κυκλοφόρησε κάποιους μήνες μετά το θάνατο, μετά την αυτοκτονία του Kurt Cobain. Ηχογραφήθηκε το Νοέμβριο του 1993 κόντρα στην εικόνα του άγριου rock grunge, για την ακρίβεια, συγκροτήματος. Ο Kurt Cobain και η μπάντα του εμφανίστηκαν πολιτισμένοι, ήρεμοι, ο ίδιος καθισμένος με μια ζακετούλα μπροστά σε ένα μικρόφωνο και με μια κιθάρα στα χέρια. Από εκεί το The Man Who Sold the World του David Bowie. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι το συγκρότημα των 10,000 Maniacs από τη Νέα Υόρκη. 1993 μαγνητοσκόπησαν και κυκλοφόρησαν και σε δίσκο το δικό τους MTV Unplugged, το οποίο σηματοδοτούσε και τη λήξη της συνεργασίας τους με την τραγουδίστρια Natalie Merchant, η οποία μετά θα ξεκινούσε σόλο καριέρα. Εκεί είπαν να διασκευάσουν και ένα πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι με την υπογραφή του Bruce Springsteen. Μεγάλη επιτυχία για την ιέρεια του punk Patti Smith. Φυσικά, το Because the Night.

ιστορικός πλέον δίσκος για την Καναδία Λάνις Μοριστέτ του 1995, το Jagged Little Pill, με πωλήσεις πάνω από 33 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, και ένα MTV Unplugged που ήρθε το 1999. Άκρος πετυχημένο και αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο προηγουμένως είχε εμφανιστεί σε κινηματογραφική ταινία, το City of Angels, την πόλη των Αγγέλων, ελεύθερη διασκευή στα φτερά του έρωτα του Wim Wenders. Αυτό είναι το Uninvited.

τα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με μουσικές και τραγούδια εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα, που λέει ο λόγος, με αφορμή τα πρόσφατα παθήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Η Μαράια Κάρι, την εποχή ακριβώς που άνοιγε το δρόμο να γίνει η απόλυτη superstar, τουλάχιστον για τα χρόνια του 90 και το 2000, το δικό της MTV Unplugged ήρθε το 1992. Τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, κάποιες διασκευές, ανάμεσά τους και αυτό, το I'll Be There, τεράστια επιτυχία για τους Jackson 5 στα χρόνια του 70. Συνέχεια με το μεγάλο, τον πολύ Rod Stewart, αυτόν που θα δούμε το καλοκαίρι και στην Αθήνα. Λίγο αργά, το 1993 έκανε ήδη πλάκα με την ηλικία του. Unplugged and Seated, χωρίς ρεύμα, εκτός πρίζας και καθισμένος, λέγονταν το δικό του live album για λογαριασμό του μουσικού καναλιού MTV. Τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία και κάποιες σπουδαίες διασκευές, όπως αυτό του Βορειοϊρλανδού Van Morrison, το Have I Told You Lately.

0: that's what you do.
1: Γενέτειρα ενός ολόκληρου μουσικού είδους, η πόλη του Σιάτλ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και 90 βαφτίστηκε grunge. Είχε επιρροές από το heavy metal αλλά και το punk, μπόλικη και απελπισία για μια γενιά με αδιέξοδα και τεράστιες επιτυχίες και σούπερ μπάντες όπως η Pearl Jam και αυτή.

0: that's what you do.
1: Γενέτειρα ενός ολόκληρου μουσικού είδους, η πόλη του Σιάτλ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90, βαφτίστηκε grunge. Είχε επιρροές από το heavy metal αλλά και το punk, μπόλικη απελπισία για μια γενιά με αδιέξοδα και τεράστιες επιτυχίες και super μπάντες όπως η Pearl Jam και

μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90. Βαφτίστηκε grunge. Είχε επιρροές από το heavy metal αλλά και το punk. Μπόλικη απελπισία για μια γενιά με αδιέξοδα και τεράστιες επιτυχίες και super bandes όπως η Pearl Jam, και αυτοί ηχογράφησαν το δικό τους Unplugged, όπως η Alice in Chains 1996, η δική τους ηχογράφηση, παύλα, μαγνητοσκόπηση. Από εκεί μια μεγάλη τους επιτυχία, το Wood.

ιστορική συνάντηση και το επόμενο, παρόλο που δεν πληρεί ακριβώς τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί unplugged, δηλαδή εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα, σηματοδότησε την επανένωση των Led Zeppelin. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, ο κιθαρίστας Jimmy Page και ο τραγουδιστής Robert Plant μαζί ηχογράφησαν για λογαριασμό του MTV το Unleaded. Έλειπε ο εν ζωή κιμπορντίστας John Paul Jones, παρόλα αυτά δεν ενοχλήθηκε κανείς. Η δουλειά κυκλοφόρησε σε δίσκο, είχε τίτλο No Quarter. Από εκεί ένα παραδοσιακό τραγούδι. Το είχαν ηχογραφήσει και όσο βρίσκονταν στην μπάντα το Led Zeppelin. Αυτό είναι το Gallows Pole.

Black και για το Ενόδο Superstar Brian Adams πίσω στο 1997, ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη. Ένα χέρι στις ενορχιστρώσεις έβαλε ένας σπουδαίος μουσικός, ο Michael Kamen, αυτός που συνέγραψε μαζί με άλλους τη μεγάλη επιτυχία του Brian Adams Everything I Do It For You. Φοιτητές της σχολής Juilliard επί σκηνής να τον συνοδεύουν και τρία καινούργια τραγούδια. Ανάμεσά τους το Back To You.

15 Βρετανός, αλλαγμένη, φθαρμένη η φωνή του Brian Molko, αλλά αυτό σε τίποτα δεν εμπόδισε να δώσουν μια εκρηκτική παράσταση με παλιότερες επιτυχίες, με διασκευές και με μια καλεσμένη, τη Joanna's Police Woman. Μαζί είπαν ένα δικό του τραγούδι, μια επιτυχία των Placebo, το Protect Me From What I Want.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Στους 90,1 με τα ζωντανά, τα απείραχτα, τα εκτός ρεύματος, τα εκτός πρίζας. Δεν πήγε σε όλους η ιδέα. Καλή ώρα. Η Αμερικανίδα Lauryn Hill. Εμπορικός θρίαμβος με το συγκρότημα των Fugees. Εμπορικός θρίαμβος το πρώτο της προσωπικό άλμπου με τίτλο The Miseducation of Lauryn Hill. Δεν υπήρξε ποτέ συνέχεια. Καταπλακώθηκε από τους δαίμονές της, τα προσωπικά της αδιέξοδα. Κακήν κακός η εταιρεία της κυκλοφόρησε ένα MTV Unplugged πίσω στο 2002. Η λεπτομέρεια δεν ήξερε να παίζει κανένα φυσικό όργανο. Έμαθε να γρατζουνέει μια κιθάρα και αυτό φαινόταν στο live. Η ανάγκη ωστόσο για καινούριο ρεπερτόριο την υποχρέωσε να το ηχογραφήσει. Εκ των υστέρων, οι κριτικοί το επανεκτίμησαν. Μια άλλη πάλι που δεν είχε κανένα πρόβλημα στο live, η Alicia Keys, χάλασε κόσμο εκεί στα πρώτα χρόνια του 2000 με την τεράστια επιτυχία Falling. 2005 ήρθε το δικό της MTV Unplugged. Από εκεί ολοκένουργιο τραγούδι για τότε, το Unbreakable.

0: Φινάλε πρώτης ώρας με μια παλιά καραβάνα και ενεργός μέχρι πρόσφατα. Έγραψαν ιστορία οι κοινές του εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο με τη Lady Gaga. Ο λόγος για τον σπουδαίο Tony Bennett. Το δικό του MTV Unplugged ήρθε το 1994. Ένας τρόπος να δείξει το μουσικό κανάλι τι εύρος ενδιαφερόντων και γκάμας και ρεπερτουρίου είχε. Ο Tony Bennett δεν είχε πρόβλημα. Τα κατάφερε μια χαρά. Μπροστά σε ζωντανό κοινό ερμήνευσε κλασική επιτυχία του Kurt Weill, γνωστή από εκτελέσεις όπως αυτή της Billie Holiday, το Speak Low. Σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά.
1: Thank you so much. Thank you for coming by.

0: συνεχώς.
1: Παπάκα μου, τι πάει να πει φτωχός?
2: Η ώρα είναι 12. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
11: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμέντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλήνης στην Ανδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43 800.

0: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της κοινότητας Μέλισσας, περιμένουμε τα παιδιά και όλη την οικογένεια για το πιο μαγικό πάρτι του καλοκαιριού. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που υμνεί τη φιλία και τη δύναμη του να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός. Γιατί η μαγεία γίνεται πάντα πιο όμορφη όταν τη ζούμε όλοι μαζί. Διοργάνωση, κοινότητα Μέλισσας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Κυριακή 9 Αυγούστου, στην πλατεία της Μέλισσας. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ακούτε Ionian FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Just Music.

Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή για την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa και είμαστε παρέα. Λοιπόν, έχω πολλά να σου πω. Έχω πολλά να σου βάλω να ακούσεις και κυρίως επιτυχίες, γιατί αυτό το 2 ώρο θα είναι γεμάτο hits.

Jazz Music, εδώ είμαστε, εδώ επανήλθαμε. Οι Stray Kids λοιπόν συνεχίζουν να κυριαρχούν διεθνώς και πρόσφατα αναρρίχθηκαν K-Pop Group of the Year στα iHeart Radio Music Awards. Η επιρροή λοιπόν της κορεάτικης μουσικής παραμένει τεράστια. Jazz Music, εδώ είσαι.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
6: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
7: Επιχειρήσεις
4: μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
6: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
7: Επιχειρήσεις καταστρέφονται.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Just Music.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είμαι ο Mr. Spa και σου φέρω και τα πιο hot news. Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande συνεχίζουν να κερδίζουν βραβεία και δημοσιότητα χάρη στο Defining Gravity από το The Wicked. Το πρώτο παραμένει από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και μουσικά γεγονότα της περίοδου. Θέλω παρόλα αυτά να σου πω ότι εγώ έχω δει Cynthia Erivo στο Λονδίνο, στο Dracula και είναι μοναδική.

πρώτες μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις του Pride Month πραγματοποιούνται ήδη σε Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις, με τη Μαντόνα να έχει δώσει το ενακτήριο σύνθημα που την είδαμε στην Times Square να γίνεται ένας χαμός. Just Music, εδώ είσαι και εδώ μαθαίνεις τα πάντα.

0: είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγχρονιστείτε. Ιόνιον FM. Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Just Music.

0: όλο περιμένω.
1: Η Sabrina Carpenter συνεχίζει να εμφανίζεται δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, από τη Madonna μέχρι τα μεγάλα φεστιβάλ σε fashion events. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο πολύ ασχολούνται όλοι με αυτό το φαινόμενο που ακούει στο όνομα Sabrina Carpenter.

έχω. Just Music, εδώ είμαστε και είμαστε παρέα. Λοιπόν, οι κάρες μπορεί να τελείωσαν, αλλά το περιεχόμενο που παρήγαγαν συνεχίζει να κατακλείζει τα social media και αυτό αποδεικνύει ότι σήμερα ένα φεστιβάλ δεν τελειώνει όταν πέφτει η αυλαία, αλλά συνεχίζει να ζει online για εβδομάδες. Όλα αυτά φυσικά χάρη στα social media.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Just Music.

Η Charlie XCX δεν επαναπαύεται στην επιτυχία του. Brad ανακοίνωσε νέα μεγάλη περιοδία που δείχνει ξεκάθαρο ότι θέλει να περάσει ακόμα σε μεγαλύτερο επίπεδο. Οι πωλήσεις των εισιτηρίων ξεκινούν και οι fans ήδη έχουν ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση.

Just Music, αυτή ήταν η δεύτερη μας εκπομπή. Κάπως έτσι τελείωσε η εβδομάδα μας. Ο Mr. Spa για τις δύο ώρες που πέρασαν ήταν στο μικρόφωνο. Εσύ άκουσες μόνο hits, άκουσες μόνο επιτυχίες, γιατί αυτό κάνουμε άλλωστε κάθε εβδομάδα εδώ στο Just Music. Σε φιλώ, σε περιμένω σε επόμενο. Είστε μας πουθενά, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: 1, 2, 3,

0: Καλώς τους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, με τα τραγούδια που θέλετε, με ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι ο Δημήτρης Μουλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

Πάμε για επικοινωνία. Πάμε, σας περιμένω στο Instagram account μου, στον Δίκατο Παύλα Μιλιόγλου. Εκεί περιμένω τις μουσικές προτάσεις σας, ειδήσεις από την περιοχή σας, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε με αυτή τη συχνότητα και με αυτή την εκπομπή συγκεκριμένα. Δίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, λοιπόν. Follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και μην μου ξεχνάτε, σε κάθε μήνυμα θέλω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω.

0: Δεν αργώ, επιστρέφω σε λίγο με πολλά τραγούδια και με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από την προηγούμενη εβδομάδα. Σε λίγο.
1: Σήμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Διάκουσε και αυτό, ένα τεράστιο ρουμπίνι 11.000 καρατίων παρακαλώ ανακαλύφθηκε στη Μιανμάρ από τα μεγαλύτερα που έχουν βρεθεί ποτέ στη χώρα, η οποία φημίζεται για τους πολύτιμους λίθους της. Ο πρόεδρος της χώρας Μιν Αουνγκ Χλάινγκ εμφανίστηκε στην πρώτη σελίδα της κρατικής εφημερίδας Global New Light of Myanmar, ενώ εξέταζε το λίθο βάρους 2,5 περίπου κιλών στο γραφείο του. Το ρουμπίνι που ανακαλύφθηκε στην περιοχή Μονγκόγκ ήταν εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υποστηριζόμενη από το στρατό κυβέρνηση της χώρας. Το γιγαντιαίο αυτό ρουμπίνι έχει μοβ κόκκινο χρώμα με κυτρινοπές αποχρώσεις και θεωρείται πως έχει υψηλή ποιότητα χρώματος.

Λοιπόν, διαβάσαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον για την σπουδαία Σερ, το φαινόμενο Σερ, η οποία φέρεται να έμαθε πως έχει μια εγγονή την οποία απέκτησε κρυφά ο γιος της, Ελάια Μπλου Άλμαν, πριν από 15 ολόκληρα χρόνια. Το πρώην μοντέλο Katie Edwards ισχυρίστηκε ότι είχε σχέση με τον Ελάια το 2010 και πως την ίδια χρονιά έφερε στον κόσμο την κόρη τους Ever, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην US Sun. Η Σερ επικοινώνησε μαζί μου το περασμένο Ιούνιο και με ρώτησε αν ισχύει, οπότε έπρεπε να το παραδεχτώ, ανέφερε, εξηγώντας ότι η διάσημη τραγουδίστρια είχε ακούσει κάτι για την Ever από το γιο της το 2021, όταν εκείνος είχε πάρει υπερβολική δόση, αλλά το θεώρησε παραλήρημα. Όταν άκουσε τα νέα, έμεινε άφωνη, ισχυρίστηκε η Edwards. Η Σερ είπε: Θεέ μου, επιτέλους είμαι γιαγιά. Ήταν υπέροχη και ευγενική, συμπληρώνει το πρώην μοντέλο, διπνήσαμε μαζί. Η Σερ την ρώτησε αν θέλει να δει την ντουλάπα της και της έδειξε ένα τζιν που είχε φορέσει σε συναυλία. Ήταν μια ωραία εμπειρία για την εγγονή της, είπε το πρώην μοντέλο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
9: Diamonds are forever.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Να σας το πω και αυτό που διαβάζω, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αυξάνεται, λέει εδώ, σε 251 ο αριθμός των απάτητων παραλίων που βρίσκονται υπό καθεστώς αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας. Πρόκειται για αιγιαλούς και παραλίες που συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακαιρεότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες. Με την απόφαση αυτή, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν στόχο την αποτελεσματική προστασία των παραλίων που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που τις βρίσκουμε σε αυτές τις παραλίες. Ας σεβαστούμε αυτή την ιστορία, ας σεβαστούμε το σπίτι μας, τον πλανήτη μας, τις παραλίες μας.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και ο πολυδιαφημισμένος πόλεμος της ξαπλώστρας φαίνεται πως μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο όχι μόνο των ξενοδοχείων αλλά και των δικαστηρίων. Μετά την απόφαση που πήρε γερμανικό δικαστήριο να επιδικάσει αποζημίωση σε παραθεριστή που έχασε μεγάλο μέρος των διακοπών του προσπαθώντας καθημερινά να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα. Η υπόθεση αφορά στον 48χρονο πατέρα δύο παιδιών και πιλότο από τον Düsseldorf David Eggert, ο οποίος ταξίδεψε το 2024 με τη σύζυγό του και τα παιδιά του στην δική μας ΚΟ, παρακαλώ, έχοντας πληρώσει ούτε λίγο ούτε πολύ 7.186 ευρώ για οργανωμένες οικογενειακές διακοπές. Όπως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου στο Ανόβερο, το ξενοδοχείο επέτρεπε στους επισκέπτες να κρατούν ξαπλιώστες από τα ξημερώματα, τοποθετώντας πάνω τους πετσέτες, χωρίς να εφαρμόζει στην πράξη την απαγόρευση που υποτίθεται ότι ισχύει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση αυτή είχε γίνει αθόρυτη, καθώς ακόμη και στις 6 το πρωί δεν υπήρχε καμία διαθέσιμη θέση γύρω από την πισίνα. Μάλιστα, όπως ανέφερε, τα παιδιά του αναγκάζονταν πολλές φορές να ξαπλώνουν στο πάτωμα. Παρότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας του είχε αρχικά επιστρέψει 350 ευρώ ως αποζημίωση, οι δικαστές αποφάσισαν πως τελικά η οικογένεια δικαιούται την επιστροφή σχεδόν 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε πως τώρα ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα και υπάρχει δικαστικό προηγούμενο για επόμενες πιθανές περιπέτειες εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου.

βιάζει, δεν πέφτει πολύ.

0: FM.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στο θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
8: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
7: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Ο Xavier Dillard ολοκλήρωσε 12.412 έλξεις μέσα σε 24 ώρες σε ζωντανή μετάδοση από ένα γυμναστήριο. Μιλάμε τώρα για αθλητή, όχι αστεία. Μια προσπάθεια που αν επικυρωθεί θα αποτελέσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, ξεπερνώντας την προηγούμενη επίδοση. Η επίδοσή του υπερεύει το ρεκόρ του Ενρίκε Ζαπάτα κατά 67 έλξεις. Θα ήθελα πραγματικά στα μηνύματά σας να μου πείτε μέχρι πόσες έλξεις μπορείτε να κάνετε εσείς.

Λίγο πριν το τέλος να σας θυμίσω το Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με τις μουσικές επιλογές σας, με τις ειδήσεις που σας αφορούν από την περιοχή σας και με οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε σε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Δεν ξεχνάτε σε κάθε μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε και σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι τελειώνουμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά!
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος στο δεινοσαυράκι», μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Ionion FM, κοντά σας.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και θα είμαι και σήμερα στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Έλατε και συντονιστείτε εδώ στη δική μας συχνότητα, στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο. Έλατε να περάσουμε όμορφα. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Αυτή η είδηση που θα σας πω όλο έρχεται και ξανέρχεται, γιατί το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει, λέει, έκρηξη ενδιαφέροντος για την ελληνική κτηματαγορά από ξένους επενδυτές και αγοραστές. Εντάξει, το ξέρουμε. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Βουλγαρία, η Νότια Αφρική τρέχουν, λέει, να αγοράσουν εδώ στην Ελλάδα μονοκατοικίες. Ή διαμέρισμα ή και βίλα, βεβαίως. Και μεγάλη, λέει, διαθεσιμότητα ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει στην Αθήνα, στο Δήμο της Αθήνας γενικότερα, στα προάστια της Θεσσαλονίκης και στη Χαλκιδική, βεβαίως. Ειδικά στα νότια προάστια της Αθήνας, αλλά και στις Κυκλάδες γενικώς, δεν έχουν αφήσει σημείο της χώρας μας που να μην θέλουν κάτι να αγοράσουν. Να έχουμε, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου. Δεν νομίζω ότι θέλω πάρα πολλά κεραμίδια. Λοιπόν, παιδιά, να πουλήσουμε, να αγοράσουνε αμεσύνηση και φιδό, έτσι. Μην γίνουμε ξαφνικά, βγαίνουμε στη γειτονιά μας και πρέπει να έχουμε μαζί μας και το λεξικό ή το ChatGPT για να μας εξηγεί πώς θα πούμε καλημέρα στον απέναντι. Έτσι, για να συντονιστούμε, για να φτιαχτούμε ωραία τα πράγματα. Να έρθουν οι ξένοι και να αγοράσουμε, βεβαίως. Αλλά και με ένα μέτρο, παιδιά, με ένα μέτρο.

Αλλάξαν οι συνήθειες. Ναι, ναι. Αλλάξαν οι συνήθειες και αυτό έρχεται τώρα από την Κίνα. Είναι νέα μόδα τώρα αυτή. Βέβαια, δεν είναι πολύ κακή μόδα, θα σας πω γιατί. Πιο πολύ, όλο και πιο πολλοί αρχίζουν να πίνουν σκέτο ζεστό νερό. Ναι. Γιατί έρχεται, λέει, και καθαρίζει το μέσα, γιατί άμα το παγωμένο νερό μπαίνει στα όργανα, πραγματικά τα ταράζει. Ξέρετε τώρα, έρχεται η ζέστη, λες να πίνει από τύρι παγωμένο νερό, μπαίνει μέσα σου, πρίζεται το στομάχι, κάπως μπορεί, καμιά φορά βλέπετε που πίνουμε πολύ παγωμένο νερό και μας πιάνει μέχρι και η καρδιά μας, ναι, γιατί ξαφνιάζονται τα όργανα. Ενώ, λέει, εκεί στην Κίνα πίνουν, λέει, ζεστό νεράκι και το ζεστό νερό αυτό έχει βαθιά στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική. Όμως που δεν είναι μόνο οι Κινέζοι, πόσες φορές έχετε ακούσει εσείς στη δική μας, την ελληνική αρχαία ιατρική, το χλιανό νερό με το λεμονάκι? Αυτό σας λέω. Όταν ξυπνάτε το πρωί, για να λειτουργήσουν καλά τα μέσα μας, βεβαίως, δεν πίνουμε καυτό νερό, όχι κάνουμε κιόλας, αλλά πίνουμε ένα ζεστό ρόφημα ή, αν θέλετε, ένα πιο χλιαρό ρόφημα με λίγο λεμόνι μέσα. Αυτό τι κάνει? Μας επιτρέπει το σώμα μας και να έρθει σε θερμοκρασία το μέσα με το έξω και το λεμόνι να λειτουργήσει, και μετά από λίγη ώρα πιείτε τον καφέ σας, ό,τι άλλο θέλετε. Το ζεστό νερό, να ξέρετε, ότι θεωρείται ότι βοηθά τον οργανισμό να αποβάλει πιο αποτελεσματικά τα περιττά προϊόντα του οργανισμού. Λοιπόν, η επιλογή είναι δική σας. Από

0: Union FM.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Your ears open to Ionian FM 95.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και έχουμε αρκετή ακόμα ώρα μπροστά μας για να τραγουδήσουμε, για να μιλήσουμε, για να μοιραστούμε ωραίες στιγμές. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και όπως ξέρετε έχουμε το ραντεβού μας κάθε εβδομάδα γιατί έχουμε να μοιραστούμε και να πούμε πολλά.

Ξυπνάτε εύκολα. Ξυπνάτε χωρίς ξυπνητήρι. Έχετε ρυθμισμένο το βιολογικό σας ρολόι. Ερωτήσεις που δέχονται τις προσωπικές σας απαντήσεις. Αλλά να ξέρετε ότι ξυπνούν, ότι υπάρχουν, συγγνώμη, και έξυπνα ξυπνητήρια, βέβαια, που δεν επιτρέπουν να καθυστερήσετε ούτε 5 λεπτά να σηκωθείτε από το κρεβάτι. Ξέρετε γιατί? Θα σας πω. Είναι κάποια ξυπνητήρια που χτυπάνε πολύ έτσι ωραία μελωδικά, με πουλάκια, με κυματάκια, με θαλασσίτσα. Άλλα ξυπνητήρια που ξεδιπλώνουν την ανατολή μπροστά, έτσι αλλάζει το φως. Εσείς δεν ξέρω αν ξυπνάτε με φως. Εγώ δεν ξυπνάω, οπότε αυτό δεν με πιάνει. Αλλά υπάρχουν και άλλα ξυπνητήρια, τα οποία είναι πιο δραστήρια. Βέβαια. Γιατί είναι σαν ρομποτάκια. Και σου λέει, δεν σηκώθηκες. Α, δεν σηκώθηκες. Άμα δεν σηκώθηκες την ώρα που πρέπει, εγώ κάνω ένα γκλονγκ και φεύγω από το κομμωδίνο, βέβαια. Και συνεχίζω να χτυπάω. Και για να σταματήσω, πρέπει να με πιάσει. Οπότε, δεν θες, θα σηκωθεί αγόρι μου από το κρεβάτι. Θα σηκωθεί κορτσάκι μου από το κρεβάτι. Και θα παίξει κυνηγητό μέσα στο σπίτι. Επίσης, υπάρχουν και κάποια άλλα ξυπνητήρια χειρότερα. Αυτά είναι για ζωδιστές. Τα οποία είναι σαν ηλεκτροσόκ. Σε χτυπάνε, τουκ-τουκ, πας και ξυπνήσει. Επίσης, υπάρχει και το άλλο ξυπνητήριο. Α, αυτό το χειρότερο. Το οποίο λέει ότι αν δεν ξυπνήσει την ώρα σου, όχι αγάπη μου, θα χρεωθεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις σκανάρει κάποια προϊόντα μέσα στο σπίτι και αν δεν σηκωθείς τη στιγμή που πρέπει, αρχίζει αυτό και κάνει σκάνινγκ και σου τραβάει χρήματα από το λογαριασμό σου, τα οποία βέβαια τα αποδίδει για φιλανθρωπικό σκοπό και σου λέει από 5 μέχρι 50 δολάρια θα σου κοστίσει το θα σηκωθώ και θα σηκωθώ από το κρεβάτι. Θα έχω σηκωθεί και θα περιμένω το ξυπνητήρι από πάνω για να το σταματήσω. Έτσι είναι. Λοιπόν, αποφασίστε ή θα σηκώνεστε όμορφα ή κάπως θα χρεώνεστε.

καθώς αναφερθήκαμε προηγουμένως στα ξυπνητήρια, τίθεται και ένα άλλο ερώτημα. Τελικά, λέει, πόσο κερδισμένοι είναι όσοι ξυπνούν από τις 5 το πρωί? Μπορείτε, η επιστήμη, κάποιοι λένε ότι άμα ξυπνάς από τις 5 το πρωί, πιάνεις την ημέρα σου από νωρίς, δικαιώμαι σε αυτό. Αλλά το θέμα σου είναι το αντέχεις, το μπορείς, σου βγαίνει. Γιατί άλλοι τύποι είναι πρωινοί, ξέρετε, και άλλοι τύποι είναι βραδινοί. Τα καλά και τα θετικά είναι σύμφωνα με το πώς αντέχει ο οργανισμός σου να συρθεί. Και ξέρετε κάτι, δεν φταίτε εσείς. Όχι, το DNA σας φταίει. Ναι, ακόμα και αυτό είναι γραμμένο, καταγεγραμμένο στους προγόνους. Αν οι πρόγονοι ήταν πρωινοί τύποι που σηκωνόντουσαν από τις 5 και τρέχανε, το έχετε κληρονομήσει. Αν όχι, είσαστε στους βαδινούς, δεν φταίτε πάλι εσείς. Φταίνε τα DNA σας, φταίνε τα κύτταρά σας. Οι πρωινοί λοιπόν τύποι, το καταλαβαίνεις, ξυπνούν, έχουν κέφι, λειτουργούν γρήγορα. Άλλοι είναι πιο αργοί. Το θέμα μας ποιο είναι? Το θέμα είναι να μπορέσετε να φέρετε την ζωή σας σύμφωνα με τους ρυθμούς σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είσαστε πρωινός τύπος, δεν μπορείτε να βάλετε μια δουλειά που σας φέρνει στο κρεβάτι στις 3 ώρα τα ξημερώματα, θα αντέξετε και κλατάρετε. Αν είστε πάλι βραδινός τύπος και δεν μπορείτε την πάρα πολύ πρωινό ξύπνημα, πρέπει να ρυθμίσετε έτσι τα πράγματα, ώστε πραγματικά το ένα να συμβαδίζει με το άλλο. Λοιπόν, ακούστε λίγο το βιολογικό σας ρολόι, δείτε λίγο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας και μετά αποφασίστε, είστε πρωινός ή βραδινός τύπος.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκος το δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
10: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
9: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
10: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
9: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.

Και μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στην δική μας αγαπημένη συχνότητα. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και για αρκετή ακόμα ώρα θα είμαι στην παρέα σας. Έλατε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι και μετά έχω να σας πω για πριγκίπισσες και για βασίλισσες, αλλά όχι, μην πάει το μυαλό σας εκεί που νομίζετε. Θα σας πω.

Ας επιστρέψουμε λοιπόν στις πριγκίπισσες και στις βασίλισσες. Ναι, αυτές τις μικρές που είναι είτε κόρες είτε εγγονές, που είναι πιτσιρίκια, που είναι δηλαδή 3, 4, 5, 6, 7, 8 χρονών εκεί. Ξέρετε, αυτές λοιπόν οι πριγκίπισσες και βασίλισσες φέρουν πολλά λεφτά. Βέβαια, γιατί μιλάμε για κέρδη εκατομμυρίων, για παιδικά καλλιντικά. Δεν το κρύβω. Και εγώ όταν ήμουν μικρή περίμενα πώς και πώς τις απόκριες και ένα μακιγιαριστό. Δεν το κρύβω. Κατά τα άλλα δεν μου αρέσουν οι απόκριες. Όμως και αυτή η υπερκατανάλωση και τελικά τα παιδάκια από μικρά να μαθαίνουν σε μία λογική ότι αν δεν είμαστε φτιαγμένες, χτενισμένες, βαμμένες, δεν βγαίνουμε να κυκλοφορήσουμε. Τεράστιο λάθος, το καταλαβαίνετε. Ξέρω ότι όλες οι πιτσιρίκες θέλουν να βάψουν τα νύχια τους. Το ξέρω. Όλοι έχουμε περάσει από τη μικρή μας ηλικία και θυμόμαστε και τον εαυτό μας και να βάλουμε και λίγο κραγιόν και να βάλουμε και λίγο lip gloss στα χείλη. Όμως, μην φτάσουν στην κατηγορία που έχουν δημιουργηθεί σειρά καλλιτικών, σειρά όμως καλλιτικών, για παιδιά από 8 μέχρι 13 χρονών. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, ότι το 20% λέει εκείνων νιώθουν ανασφάλεια εάν δεν μακιγιαριστούν. Ένα 20% νιώθει αμηχανία, ένα 17% νιώθει ότι δεν είναι ελκυστικά και ένα 15% ότι κάτι λείπει. Μόνο λέει ένα ποσοστό 5% αισθάνονται πιο όμορφες χωρίς μακιγιάζ. Παιδιά, να μαζευτούμε. Εντάξει, είναι ωραία οι μαμάδες με τις κόρες τους να πηγαίνουν να φτιάχνουν τα μαλάκια τους. Ξέρετε, να είναι στο κομμωτήριο, ξέρω εγώ, να περιποιούμαστε. Αλλά όλα έχουν μία σειρά. Μην είναι μικρομέγαλα τα παιδιά, έτσι. Γιατί εδώ μιλάμε ότι έχει στηθεί μια τεράστια βιομηχανία με πολλά πολλά εκατομμύρια κέρδη. Δεν μας καλά!

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

Θυμάστε τη χαρακτηριστική ατάκα της Δήμητρας Παπαδοπούλου στη σειρά με τη Θοδωρή Αθερίδη, «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς», που έλεγε «Εγώ πότε θα γίνω μάνα». Έρχονται λοιπόν, λέει, οι millennials. Ναι. Μην με ρωτήσετε τώρα αυτές τις γενιές, δεν έχω μπερδευτεί. Οι millennials καθυστερούν, λέει, να αποκτήσουν τα παιδιά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί φταίει η μάνα. Βέβαια. Γιατί οι boomers γονείς δεν τους βοηθούν με το babysitting. Δηλαδή, το πότε θα γίνω μάνα εξαρτάται από τη μάνα μου. Γιατί όταν η μάνα μου είναι boomers και η μάνα μου δουλεύει και είναι κανονικά μέσα στην εργασία και είναι μέσα κανονικά σε όλο αυτό το στίβο και βγάζει λεφτά και θέλει να ζήσει και αυτή τη ζωή της, αλλά δεν μπορεί να μου κάνει babysitting, δεν φταίω εγώ που δεν μπορώ να γίνω μάνα. Η μάνα μου φταίει που δεν με βοηθάει. Λοιπόν, αλλάξανε τα πράγματα. Βεβαίως. Γιατί και αυτές οι κυρίες που είναι στους boomers δεν είναι υποχρεωμένες να μεγαλώσουν ένα παιδί και να μεγαλώσουν μετά και να εγγόνι. Φυσικά και να είσαι δίπλα στο παιδί σου, αλλά ύπος μη χάνεις και τη ζωή σου. Δύσκολα πράγματα και δύσκολη εξίσωση. Πάντως, αν θέλεις να κάνεις παιδί, οφείλεις πρωτίστως να αναλογιστείς το δικό σου μπορώ και το δικό σου θέλω. Δική σου είναι η ευθύνη και όχι της μαμάς σου.

Τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή. Η Μέρη Αυγερινοπούλου και είμαι με μεγάλη χαρά στην παρέα σας εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να πούμε ακόμα πολλά.

να ξεκινήσει από την παιδική ηλικία και να τελειώσουν όταν όλοι θα χαθούμε. Οι διαδίου φίλοι μπορεί να είναι και στενοί φίλοι, έτσι το λέω. Επίσης υπάρχουν αυτοί οι φίλοι που αισθανόμαστε άνετα, δηλαδή που μπορεί να μην είναι ακριβώς οι πολύ πολύ στενοί μας φίλοι, αλλά που μας επιτρέπουν να είμαστε απολύτως ο εαυτός μας. Να είμαστε λίγο πιο χύμα, ξέρετε, να είμαστε λίγο πιο εύκολες οι επαφές. Υπάρχουν οι φίλοι από τη δουλειά, οι οποίοι μπορεί να γίνουν και καλοί φίλοι, μπορεί να είναι και άνετοι φίλοι, αλλά μπορεί να μην είναι διαδίου φίλοι, αλλά κάνουμε καλή παρέα, μπορούμε να συνεπάρξουμε και να περάσουμε καλά. Και υπάρχουν και οι φίλοι που βρίσκονται στο ίδιο κεφάλαιο ζωής, δηλαδή μαζί κατρευόμαστε, μαζί κάνουμε παιδιά, μαζί χωρίζουμε, μαζί έχουμε οικονομικά προβλήματα, μαζί έχουμε διάθεση για ταξίδια. Ξέρετε, που δεν πηγαίνει η ζωή του ενός κόντρα στη ζωή του άλλου. Θα μου πεις, όλες αυτές οι κατηγορίες δεν μπορούν να είναι σε μία. Θα μπορούσαν και θα ήταν η τέλεια φιλία. Αλλά κοιτάξτε, το θέμα είναι να έχουμε φίλους και να έχουμε εναλλακτικές. Να μπορούμε δηλαδή να γεμίζουμε ωραία τις ώρες μας, ωραία τις μέρες μας, ωραία τις στιγμές μας. Όχι να είμαστε κάπου απλώς για να λέμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Να είναι ωραία η ζωή με φίλους. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν μοιράζεται το πράγμα και ανοίγει και γίνεται καλύτερη ανάλυση και είναι λιγότερος ο καημός και ο πόνος και είναι περισσότερη χαρά, είναι όμορφο το μοίρασμα. Οπότε, όπως λέει και η αείμνηστη Αλίκη Βιουκλάκη, ένας ίσον μόνος, δύο ίσον ομάδα. Οπότε ας κάνουμε έτσι ωραίες ομάδες, ομάδες όμορφης ζωής.

Διάβαζα πρόσφατα, σας το έχω ξαναπεί, την παράσουν οι έρευνες, και διάβαζα πρόσφατα ποιοι είναι οι 5 τύποι φίλων που όλοι χρειάζονται στη ζωή τους. Μπορεί να είναι και 6 τύποι, μπορεί να είναι και 4, αλλά ξέρετε, πάντοτε τα αριθμητικά στους τίτλους είναι πιο πιασάρικα. Σας λέω και μυστικά του δικού μας επαγγέλματος του δημοσιογραφικού. Αυτή λοιπόν φυσικά σημαίνει ότι πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε φίλους, έτσι. Και αυτό είναι η βάση της θεωρίας. Υπάρχουν στενοί φίλοι, οι οποίοι είναι μαζί μας, τους λέμε τα μυστικά μας. Φυσικά μπορεί να υπάρχει ένα σκαμπανεύασμα στη σχέση, αλλά ξέρετε, είναι αυτές οι σχέσεις, τις οποίες ταιριάζουμε σε όλα. Εντάξει, έχουμε κάποιες αποκλίσεις, αλλά πραγματικά είμαστε για αυτοί μας. Υπάρχουν οι διαδίου φίλοι, αυτοί που ενδεχομένως να

Αυτό ήταν και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω. Πέρασα πάρα πάρα πολύ καλά μαζί σας. Ελπίζω και εσείς με μένα. Είμαι η Μέρια Ευγερινοπούλου και ανανέω το ραντεβού μου για την ερχόμενη εβδομάδα τις ίδιες ώρες στο ίδιο ραδιόφωνο στην ίδια αγαπημένη συχνότητα. Από μένα και εσάς τα καλύτερα, να είστε καλά, να είστε υγιείς και όπως σας λέω πάντα, να βλέπετε που θέλετε να πάτε για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Γεια σας.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Ιόνιον 95,8.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη εκπομπή των χρυσών επιτυχιών που σας συντροφεύει δύο φορές την εβδομάδα, δύο ώρες, 120 λεπτά, όπου παίζουμε τα αγαπημένα χρυσά τραγούδια των αγαπημένων αναμνήσεων. Και ελάτε και σήμερα να μπούμε στη μηχανή του χρόνου και να ταξιδέψουμε. Μας αρέσει αυτό το ταξίδι στη νοσταλγία, μας αρέσει αυτή η επαφή με τις όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας, διότι θέλω να πιστεύω πως ό,τι απολαμβάνουμε και το βλέπουμε με μία απόσταση έχει θετικό πρόσημο. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης, με βρίσκεται στα social media παντού, Facebook, Instagram, TikTok, είμαι παντού και πουθενά και μπορείτε να μου στέλνετε και τα αγαπημένα σας τραγούδια για να τα στέλνω στην ομάδα της εκπομπής και να τα ακούτε. Τώρα, Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να επικοινωνούμε. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος για να έρθουμε κοντά. Και δοθείς ευκαιρίας, πάμε να ξεκινήσουμε από την αγαπημένη Peggy Zina στο μακρινό 2002. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Βρες έναν τρόπο να με γνωρίσεις, βρες έναν τρόπο, έχει πάει η ώρα 3, βρες έναν τρόπο να το τολμήσεις και σαν τρελός θα θέλεις να με ξαναδείς.

Έχουμε απογειωθεί στον αέρα των Ερτζιανών ή των Web Radios που μεταδίδουν αυτή την εκπομπή και πάμε να συνεχίσουμε με μια μοναδική σύνθεση του Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ξεδιπλώνει για άλλη μια φορά το ταλέντο του στη μουσική, χαρίζοντας και τραγούδια σε άλλους καλλιτέχνες. Άρχοντας του κόσμου το άλμπουμ, μια σύνθεση δική του, σε στίχους του εξαιρετικού Νίκου Γρίτσι, είναι το Φώναξε πιο δυνατά και βγάλε όλη σου την ένταση. Μη σταματάς πουθενά, έλα να φτάσουμε στην έκσταση.

Είστε πάντα στο Goldies Radio Show. Δεν ξέρω κατά από ποια συνθήκη μας ακούτε. Θα θέλαμε πολύ να μοιραστούμε τις εικόνες και το σκηνικό της ακρόασης, προφανώς στο αυτοκίνητο, οδηγώντας για ένα ταξίδι, μια όμορφη διαδρομή, ανέμελα ή ανάλογα τη συνθήκη που είστε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, οικογενειακή υπόθεση. Και νομίζω πως έχετε καταλάβει για ποιους εννοούμε. Μιλάμε για τον Γιάννη και τον Αντώνη Βαρδί. Μια σύνθεση του Αντώνη Βαρδί σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη, με τον Γιάννη Βαρδί να κάνει τα πρώτα του βήματα. Κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα, το παρόν ποτέ δεν είναι αρκετό. Πριν τελειώσουμε, τελειώνει τηλεκάρτα. Δεν προφταίνω να σου πω πως αγαπώ. Είναι η μοναδική στίχη που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Ionion FM Stereo.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 9 και Δευτέρα 10 Αυγούστου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Διπλόδοκο στο δεινοσαυράκι», μετακλωτισμένη στα ελληνικά. Ο Διπλόδοκος, ένας μικρός και καλόκαρδος δεινόσαυρος, ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν οι γονείς του εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια για να τους βρει. Γεμάτος θάρρος και καλοσύνη, θα γνωρίσει φανταστικά πλάσματα, θα κάνει νέους φίλους και θα παλέψει να σώσει τον κόσμο του. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Τα είδη της μουσικής, ανεβαστικά, ξεχωριστά, ερωτικά, με πινελιές του σήμερα. Αυτή είναι η συνταγή της πιο χρυσής εκπομπής στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε τώρα στον εξαιρετικό και νομίζω underrated Ανδρέα Στάμου, ο οποίος δεν έκανε την καριέρα που πιστεύω αναλογεί στις φωνητικές του ικανότητες και την ερμηνεία του. Είσαι στη ζωή μου ουρανός, ένα άλμπουμ πετυχημένο στο μακρινό 2001, με το ομότιτλο σίγκλ να ξεχωρίζει. Μία σύνθεση του Παναγή Τάσου σε στίχους του Αργύρη Αράπη, με τον εξαιρετικό Ανδρέα Στάμου να ερμηνεύσει. Είσαι στη ζωή μου ουρανός, φεγγάρι μες στη νύχτα μου και της μοναξιάς μου οδηγός στις τρέλες στα ταξίδια μου. Είμαι σίγουρος πως θα νιώσετε αυτή την ωραία έκπληξη αυτού του τραγουδιού που παλιώνει σαν το παλιό καλό κρασί.

απόψη. Είσαι στη ζωή μου ουρανός, φεγγάρι μες στη νύχτα μου και της μοναξιάς μου οδηγός, η στρέλα στα ταξίδια μου. Είμαι σίγουρος πως θα νιώσεις αυτή την ωραία έκπληξη αυτού του τραγουδιού που παλιώνει σαν το παλιό καλό κρασί.

Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για την αγάπη. Η αγάπη έχει τραγουδηθεί πολλές φορές και πολλές φορές το πρόσημο είναι θετικό. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την αγάπη? Μία άλλη διάσταση στον όρο αγάπη δίνει ο Φίβος, ο οποίος συνεργάζεται με τον Γιώργο Λεμπέση και κυκλοφορούν το άλμπουμ «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία». Αν θυμάστε στο βίντεο κλιπ, ο Γιώργος Λεμπέσης είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι μία άλλη οπτική της αγάπης, όταν θέλεις ή μάλλον έχεις πληγωθεί και πιστεύεις πως μπορεί το ego boost σου να φτάσει σε άλλα δεδομένα. Πάντως το τραγούδι έγινε σουξέ και το ακούμε με πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε εδώ στα μεγάλα αγαπημένα χρυσά τραγούδια. Μην ξεχνάτε Gold is Kato Pavla Radio Show. Θέλουμε να μας στέλνετε τι πραγματικά αγαπάτε και εμείς φροντίζουμε και το παίζουμε εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή. Και βεβαίως και από πού μας ακούτε. Ένα χάδι ζεστό είναι το άλμπουμ Ραλία Χριστίδου, η ερμηνεύτρια, πριν ασχοληθεί με την πολιτική και βάλει μια τελεία στην καριέρα της στη μουσική. Μαρία Παπαδοπούλη, σύνθεση, Ρούση Ρεβέκα, ο στίχος, το εξαιρετικό Κρύψου, να μη σε βρω και σ' αγαπήσω. Αυτά που νιώθεις μην αγγίξω, τη σιγουριά σου μη λυγίσω και όλο σα ζήσαμε να σβήσω, θα τα σβήσω.

0: παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 9.

0: FM.
1: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hotspot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται

Ελάτε και πάλι να φέρουμε στο προσκήνιο τον έρωτα. Τι είναι ο έρωτας? Ο έρωτας είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα που σε κάνει να νομίζεις πως μπορεί να αντέξει τα πάντα. Είσαι ερωτευμένος και δεν σε ενδιαφέρει αν κοιμηθείς 3 ώρες. Περιμένεις τη στιγμή που θα σμίξεις με το έτερο νήμιση. Δεν είναι τυχαίο πως οι ειδικοί λένε πως όταν ερωτεύεσαι γίνεται μία μάχη από τις ενδορφίνες μέσα στο κορμί μας. Και αυτό το στάδιο δεν κρατάει για πάντα, γιατί ο έρωτας κάποια στιγμή υποχωρεί και μετατρέπεται σε αγάπη ή σε μία διαφορετική κοσμοθεωρία. Κάπως έτσι σκέφτηκε ο Φίβος και χάρισε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Έλλη Κοκκίνου, όπου συνεργάζονται και πάλι με εξαιρετική επιτυχία. Η κοσμοθεωρία είναι εδώ, την αγαπάμε και δεν χορταίνουμε να την ακούμε στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι με τον άρχοντα της νύχτας, τον Νότι Σφακιανάκη. Κατά καιρούς ακούμε πληροφορίες ότι επιστρέφει. Κάποιοι λένε για μία μοναδική τελευταία συναυλία. Ο Νότι Σφακιανάκης έχει κρεμάσει τα μουσικά του παπούτσια και βεβαίως υπάρχει μία πολύ μεγάλη μουσική παρακαταθήκη. Πάμε να ακούσουμε μία σύνθεση του Κώστα Λογοθετήδη, του Νίκου Καλίνη σε στίχους του Νίκου Γρίτση και του Κώστα Λογοθετήδη μέσα από το άλμπουμ Προάγγελο στο μακρινό 1999. Τι το ήθελα να σ' αγαπήσω, πες μου τι το ήθελα, και μια ζωή να χαραμίσω έτσι ανώφελα, πες μου τι το ήθελα, μετανιώνω, θα πει ο μοναδικός Νότης Σφακιανάκης.

Συνεχίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show και ξέρω πως πάρα πολύ θέλετε να ακούτε την απόλυτη Ελληνίδα Star. Πάμε να γυρίσουμε όμως τώρα το χρόνο πίσω, τότε που η Άννα Βίστα ήταν προσιλωμένη στην pop μουσική. Πόσες αποδείξεις θες για να δεις πως δεν με θες? Όχι, πες μου πόσες αποδείξεις θες. Ερμηνεύει η Άννα Βίστα σε μια μοναδική σύνθεση του Νίκο Καρβέλα, του μουσικού της μέντορα, όπου για πάρα πολλές δεκαετίες είναι μαζί και χτίζουν μια δεύτερη ή μάλλον τρίτη λαμπρή καριέρα. Άννα Βίστα από το χθες, αποδείξεις εδώ στο Goldies Radio Show.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Ελάτε να συνεχίσουμε εδώ στην αγαπημένη εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και πάμε λίγο να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό στον παράδεισο. Έχει γίνει μια προσπάθεια στοιχουργική από την ταλαντούχα Ναταλία Γερμανού. Σε μια σύνθεση του Άκη Δίξιμους, ένα από τα μοναδικά τραγούδια που έχει αναδείξει η απόλυτη Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα από το άλμπουμ Θα Μιλήσω με τα Αστέρια. Κακά τα ψέματα, εκτός από μοναδική παρουσιάστρια, η Ναταλία Γερμανού έχει δώσει στίχους σε τραγούδια σταθμούς στην ελληνική μουσική σκηνή. Αν υπάρχει παράδεισο, τότε είναι στα μάτια σου, στο κορμιού τα παλάτια σου, σαν Βασίλισσα Μπίκα. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου. Επιτέλους τον βρήκα. Υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου, πάμε να την απολαύσουμε.

Ετοιμαστείτε τώρα για μια απόλυτη ερωτική μπαλάντα. Ένα τραγούδι που απογείωσε την καριέρα του Διονύση Σκηνά στο μακρινό 2000, 26 χρόνια πίσω. Φίβος η σύνθεση και η μουσική, και είναι το συγκοινωνούντα δοχεία. Με τον Φίβο να γράφει, νομίζω, μοναδικούς στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω κι εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο συγκοινωνούντα δοχεία. Στον κόσμο είμαστε οι μόνοι που η σχέση αυτή μας ενώνει. Ελάτε, παιδιά, πάμε να ερωτευτούμε για άλλη μια φορά.

Όπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε εδώ του Goldies Radio Show, θα έρθει στο μουσικό προσκήνιο, στο πάλκο με ένα δυνατό χειροκρότημα η Κέτι Γαρμπή μέσα από το άλμπουμ Αρχίζω Πόλεμο. Μια σύνδεση του Φίβου σε στίχους του Γιάννη Δόξα στο μακρινό 1996. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο στους νόμους και στα ήθη, και άμα πιαστώ εχμάλωτη, κι ας είμαι η παράλογη των λογικών τα πλήθη. Και τούλα Γαρμπή, εδώ εμείς κάπου θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μην ξεχνάτε, το Goldies Radio Show παίζει όλα αυτά που αγαπάτε και στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό Goldies κάτω Παύλα Radio Show, στείλτε μας αυτά τα οποία θέλετε και θα τα ακούσετε στα επόμενα επεισόδια. Από μας ένα τεράστιο φιλί. Μουα!

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Κάλεσμα ανοιχτή συγκέντρωση πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
5: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
6: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
5: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
6: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
5: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαβδία στο πρόσφατο σίγκλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες 2 ώρες. Για τη συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα, που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα, έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

Και φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από το Γιώργο Ρους.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Κάλεσμα Ανοιχτή Συγκέντρωση Πολιτών την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 9 το βράδυ στο καφενείο Βριώνη, καφέ Πανδώρα στην πλατεία Βαρθολομιού. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το Βαρθολομιό βιώνει μια πρωτοφανή εγκατάλειψη με αποκορύφωμα το τραγικό πρόβλημα του νερού που καταστρέφει όλο το καλοκαίρι την καθημερινότητα, την υγεία, τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Βασικά θέματα συζήτησης, η εγκατάλειψη της περιοχής και οι επιπτώσεις του Καλλικράτη. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μια ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει Φίβο τη Λιβωριά κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με τον μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τζανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι, παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι, να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: ενημέρωση.
1: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.